0: τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Passion Alert, φίλοι μου, είναι το Brute Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brute τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flag στην αρχή μια σχέση. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτική συμπεριφορά. Πάρε δρόμο τρέχοντα.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στι 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Φρυσίδα, Κατερίνα. Bad boy, bad boy, bad boy. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Ημέρα Τετάρτη 6 Μαΐου και η άνοιξη μπήκε για τα καλά. Και ακούτε Mad Radio 106,2. Είμαστε εδώ μαζί σας για να γεμίσουμε την ημέρα σας με χαμόγελα, θετική ενέργεια. Και είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
5: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
6: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντούραν. Σήμερα, παιδιά, θα σας πούμε, θα σας ανακοινώσουμε για την ακρίβεια ότι ο Απόν εν τέλει είναι πάρα πολύ παρόν. Τα λιονταράκια λάμπουν. Απλά δεν φαντάζεστε γιατί. Έχουμε και τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας και η ερώτηση σήμερα είναι: διακοπές σε κάμπινγκ ή σε ξενοδοχείο?
5: Έχουμε φυσικά και τη Βρυσίδα που θα μας πει για τα ice facial με φυσικά υλικά από την κουζίνα μας για λάμψη, φρεσκάδα και τόνωση στο πρόσωπό μας. Για να μπεις λοιπόν στην κλήρωση του διαγωνισμού της Παρασκευής, στείλε μας ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 και εμείς θα σε πάρουμε τηλέφωνο να βγεις στον αέρα μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μπήκε ο καφές, μπήκε η μουσική, μπήκαμε και εμείς εδώ στο στούντιο. Τα κορίτσια στην Κάτια. Πόλη. Κάτια, γιατί?
1: Με κλωτσίδι μπήκαμε. Πάω, καλημέρα.
0: Και είμαστε εδώ για να σου κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Είσαι στο Mad Radio 106,2 και τώρα έχουμε και τα πιο hot νέα από το
2: mad.gr.
1: Αν λοιπόν τώρα είσαι στο σπίτι σου, είσαι καλά έτοιμος. Αν είσαι μέσα στο αμάξι, θέλω λίγο να μου σταματήσεις κάπου στην άκρη ή να το ψυχανεμιστείς αυτό που θα κάνουμε. Λοιπόν, κλείστε τα μάτια. Ωραία. Φαντάσου να ακούς το νέο άλμπουμ του Απών πριν να το ακούσει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Κάνε manifest. Πες το θέλω.
3: Το θέλω.
1: Ωραία. Τώρα άνοιξε τα μάτια σου, γιατί θα σου κάνει το όνειρο πραγματικότητα το MAD και το MAD Radio 106,2. Γιατί μόνο 100 fans στις 8 Μαΐου θα το κάνουν αυτό, παιδιά. Θα πραγματοποιηθεί το όνειρό τους. Η Αθηνά Κλίμη συντονίζει το βράδυ. Ο Απών μοιράζεται τις ιστορίες πίσω από κάθε τραγούδι του νέου του άλμπουμ Ηχογένεια. Οπότε τι κάνετε για να λειτουργήσει κιόλας το manifest, γιατί συν Αθηνά και Χειρακίνη, μπαίνετε στο Instagram του MAD που είναι MAD_TV. Βρίσκετε το post και κερδίζετε διπλές προσκλήσεις. Καλή επιτυχία σε όλους. Εγώ θα είμαι σίγουρα εκεί, γιατί είμαι μεγάλη φαν του Απών.
3: Άρα οι 99 θέσεις μείνανε.
1: Θα λοιπόν, πάρω και τη Βρυσίδα μαζί.
3: 98.
1: Θα πάρω την Κατερίνα Πευτίτσι.
3: 97 και πάει λέγοντας, θα πάρουμε και όλο μας το Σόι. Άρα δεν θα έχετε θέσεις.
1: Τι λέτε, βέβαια. Όποιος προλάβει. Όποιος προλάβει τώρα.
3: Λοιπόν, δεν χαλαρώνουμε. Κρατάμε ρυθμό με το τραγούδι Όλα γύρω σου. Και μείνε μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο θα μάθεις τι γίνεται με τα ζώδια.

0: σήμερα. Μάντρε 106,2 ακούς. Είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10 να σκοτάμε παρέα. Παιδιά, μπήκε για τα καλά ο καιρός, η άνοιξη δηλαδή. Έχει μπει ωραία η θερμοκρασία και σιγά σιγά θα έρθει και το καλοκαίρι.
1: Θα έρθει το καλοκαίρι και μαζί του ξέρεις τι θα φέρει.
0: Τι θα φέρει?
1: Τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Λοιπόν, ξέρεις τι πρέπει να γίνεις? Πρέπει να γίνει μέρος κάποιος σε αυτό εδώ πέρα το θεσμό, έτσι. Ωραία. Οπότε, αν θέλεις να γίνεις μέρος των MAD VMA 2026, τότε άκου αυτό. Έχει ξεκινήσει ο top διαγωνισμός «Γίνει ambassador του τόπου σου». 20 λοιπόν τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλεγούν για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο που θα προβληθεί στη σκηνή των VMA. Καλά άκουσες. Στις 17 Ιουνίου στο Τάικ.

newsbomb.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση Project Freedom, που αφορά τη συνοδεία πλοίων σε στενά του Ορμούζ, τίθεται σε προσωρινή παύση, επικαλούμενος πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Συγκλονίζει η υπόθεση στην Κρήτη, όπου ο πατέρας, που είχε χάσει το μοναχοπέδι του σε τροχαίο, πυροβόλησε και σκότωσε τον νεαρό οδηγό, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιου του. Παραδόθηκε στη συνέχεια στο αστυνομικό τμήμα Αλβιζίου. Βίος και πολιτεία, ο αντιληβεράς πετούσε πέτρες στα βόρεια προάστια της Αττικής. Ο άνδρας πακιστανικής καταγωγής διώκεται για ένα κακούργημα και πέντε πλημελήματα. Μέσα στο κουτί με τις παρακολουθήσεις.

0: παραγγελίες. Κουβαλούσε τις πέτρες με τις οποίες πραγματοποιούσε τις βίαιες επιθέσεις στα θύματα του. Και τώρα ετοιμάστε αντιλιακά. Ανεβαίνει περισσότερο σήμερα η θερμοκρασία, πλησιάζουν τα τριαντάρια, αλλά και η σκόνη από την Αφρική την Παρασκευή. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο MAD.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Ένα και ένα.
1: MAD Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα 106,2. Και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ παρέα μαζί σας, πίνουμε το καφεδάκι μας. Και ετοιμαστείτε να μάθετε όλα όσα συζητιούνται σήμερα, γιατί ήρθε ώρα για τα Viral News. Και Κάτια μου,
1: παιδιά, να σας πω κάτι, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, αλλά έχουν βουήξει τα social media από τον διαγωνισμό που έχει η Κίνα, που ο μοναδικός τρόπος να κερδίσεις είναι το να μην κάνεις τίποτα απολύτως.
2: Τι λες καλέ, να κοιμάσαι. Τι λες καλέ.
1: Ναι, βέβαια.
2: Υπάρχουν... αυτός ο διαγωνισμός μετράει το πότε πέφτεις σε deep sleep. Πόσο γρήγορα πέφτει σε deep sleep και έτσι κερδίζει.
1: Αυτό λέω, ότι πρέπει να μην κάνει τίποτα γιατί πρέπει να σε πάρει ο ύπνος. Κατερίνα. Οι διαγωνιζόμενοι τι κάνουν? Ουσιαστικά κοιμούνται μπροστά στο κοινό και αν θέλετε να ξέρετε, υπάρχει όντως κόσμος που είναι εκεί πέρα να πληρώσει ώστε να σε δει να ροχαλίζεις. Γιατί το ροχαλιτό εκεί δεν είναι μειονέκτημα, είναι μια performance. Αν ξυπνήσεις πρώτος, λυπάμαι, έχασες. Επίσης θέλω να ξέρετε ότι κάποιοι άνθρωποι από αυτούς που συμμετέχουν ακριβώς προπονούνται πολλά χρόνια. Κοιμούνται, ξέρω εγώ. Είναι η ζωή τους ο ύπνος. Αλήθεια σας λέω, το έχουν δώσει και συνεντεύξεις. Καταλαβαίνετε ότι ο καφές πριν από τον ύπνο αυτόν θεωρείται έγκλημα. Είναι βέβαιο.
2: Τι κερδίζουμε, δεν μας είπες?
1: Δεν ξέρω. Λεφτά.
2: Απλά καθόμαστε και κοιμόμαστε.
1: Χρηματική αμοιβή θα είναι, βρε Κατερίνα. Διαγωνισμός είναι. Επίσης, το πιο δύσκολο κομμάτι είναι ότι πρέπει να αγνοήσεις το ότι οι υπόλοιποι σε κοιτάζουν να κοιμάσαι. Δηλαδή, πρέπει να κοιμηθείς με χίλιους ηλίθιους που σε κοιτάνε έτσι και λένε.
2: Να ρωτήσω κάτι, δεν μπορώ να πάρω από αυτές τις μάσκες ύπνου και να κοιμηθώ με αυτήν. Δηλαδή, να την κάνω έτσι χράκ και να μην με νοιάζει.
0: Ναι, πάλι όμως δεν έχει άγχος ότι σε κοιτάει κάποιο.
1: Όχι. Δεν ξέρω.
2: Γιατί, αφού δεν τον βλέπω σαν τη στροφοκάμιλο.
1: Εγώ πάντως, παιδιά, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, να ξέρετε αυτούς που μπορούν να κοιμηθούν και μπροστά σε κόσμο και όλα.
2: Έχεις χάσει, προπολού.
1: Όχι, απλά έχω χάσει, ζηλεύω. Ζηλεύω.
0: Ξέρουμε πόση ώρα έχει κερδίσει κάποιος, πόση ώρα κοιμόταν, ας πούμε.
1: Όχι, δεν έχω δει, αλλά νομίζω ότι συμβαίνει κιόλας. Είναι... δεν ξέρω ποιος έχει σπάσει το ρεκόρ.
2: Η ωραία κοιμωμένη.
1: Σίγουρα. Και η κοιμωμένη του Χαλεπά. Αναλόγως με τα κέφια, παιδιά. Πάντως αυτός ο διαγωνισμός φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ωραία. Ναι. Πήγαινε εκεί, μπας και κοιμηθείς επιτέλους.
1: Λες να τα καταφέρω.
0: Έτσι.
2: Άμα σου ρίξουμε τίποτα στο ποτό σου, για φέρ' το προς τα δω. Έχω κάτι στην τσάντα μου.
1: Κατέβα στα χέρια σου κάτω.
2: Λοιπόν, τα viral news της ημέρας μόλις ολοκληρώθηκαν. Σε λίγο θα πάμε να ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που έχουμε βάλει στα Instagram μας. Και θέλουμε να μάθουμε τι ξέρεις, τι έχεις ψηφίσει κι εσύ. Οπότε μπες στα Instagram αν προλαβαίνεις να ψηφίσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αν ξυπνήσατε λοιπόν με κέφι, μπράβο σας. Αν όχι, μην αγχώνεστε. Είμαστε εμείς εδώ, βρε, για να σας δημιουργήσουμε το περισσότερο κέφι, την περισσότερη ενέργεια να σας τη μεταφέρουμε. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Ακούς Mad Radio 106,2. Και τώρα είναι η ώρα για το
1: Paul στο Instagram.
2: Και έχουμε βάλει κάμπινγκ ή ξενοδοχείο. Όταν πάνε διακοπές κάποιοι, πού προτιμάνε να πάνε, σε κάμπινγκ ή σε ξενοδοχείο? Εγώ να πω, το ποσοστό του Paul μου είναι αυτή που είμαι και εγώ. Έχουν ψηφίσει όλοι ξενοδοχείο, 82% και 18% κάμπινγκ. Αν ήμουν άνθρωπος που έκανε, άτομο που έκανε συνέχεια κάμπινγκ, ίσως να είχα περισσότερους καμπινιώτες.
0: Εγώ θα πω ότι είναι ανάλογα και το πού πας, παιδιά. Δηλαδή, άμα πας σε ένα μέρος το οποίο αξίζει να κάνεις κάμπινγκ, εγώ θα πω ναι.
2: Το
3: τι θα προτιμήσεις? Θα προτιμήσεις να πας να κλείσεις εξ αρχής ένα μέρος που είναι για ξενοδοχείο ή ένα μέρος που είναι για κάμπινγκ?
2: Α, ναι, είναι. Καλά, αυτή εγώ θα κάνω όλα.
0: Α, δεν είναι αυτή η ερώτηση. Η ερώτηση
2: εγώ
0: λέει,
2: την έγραψα.
0: Ναι, η ερώτηση όμως εννοεί αν θα πας π.χ. σε ένα νησί, αν θα κάνεις κάμπινγκ ή αν θα πας σε χοτέλ. Εγώ σε νησί π.χ. let's say δεν θα πήγαινα να κάνω. Όχι, σε νησί θα πήγαινα να κάνω κάμπινγκ. Θα γούσταρα να τη ζήσω τη φάση.
2: Α,
0: έτσι,
2: ναι,
0: πιο πριν. Αλλά άμα πήγαινα κάπου π.χ. στο εξωτερικό, δεν θα πήγαινα για κάμπινγκ, αγάπη. Ναι. Ή αν θα πήγαινα σε ένα βουνίσιο μέρος, δεν θα πήγαινα για κάμπινγκ. Θα πήγαινα σε μια καλυβούλα, ωραία. Δεν ξέρω εγώ τι.
2: Σαλέ.
0: Ναι, σε
2: άρα, σαλέ, εδώ, αλλά, θα, άρα πάντα στην ερώτηση, τι θα επέλεγες, διακοπές σε κάμπινγκ ή σε ξενοδοχείο?
0: Ανάλογα που πάω. Αυτό θα απαντήσω εγώ.
2: Ναι. Φέτος τι θα κλείσεις?
0: Δεν ξέρω. Μάλλον θα στο σπίτι του αγοριού μου συνέβη.
2: Τι που πιάνετε στο κατάλημα και πάλι.
0: Λοιπόν, εμένα το 76% ψήφισαν, να ξέρετε, χοτέλ και το 24% κάμπινγκ.
2: Okay. Εμένα, επειδή είμαι γνωστή για το ελεύθερο κάμπινγκ που κάνω, οι περισσότεροι ψήφισαν το 53%.
0: Να μαζέψουμε.
2: Εμένα, όχι. Το 53% ψήφισε κάμπινγκ και το 47% ξενοδοχείο. Ναι, παιδιά, εγώ κάνω ελεύθερο.
0: Okay.
2: Και μου αρέσει και πάρα, πάρα πολύ. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να ψηφίσατε όλοι, γιατί το poll στο Instagram μας μόλις ολοκληρώθηκε και σας ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι στα Instagram μας που είναι
3: Ρυσίδα κατά Παύλα Άνδριο,
0: Κατερίνα.πευτίτσι
2: και Μαρμελάδα.φράουλα για τα επόμενα polls. Αν όμως θέλεις να ταξιδέψεις, εμείς σε έχουμε. Γιατί? Γιατί έχουμε και 30 χρόνια εμπειρίας, όχι εμείς δηλαδή, αλλά έχει επίσης κάτι χιλιάδες προορισμούς και μία προτεραιότητα. Εσένα, από τις ζούγκλες του Βιετνάμ μέχρι και τις παραλίες στα Κανάρια νησιά, σχεδιάζουν ουσιαστικά το ταξίδι σου ακριβώς όπως εσύ το φαντάζεσαι. Ποιοι? Δεν σου λέω ακόμα, θα μάθεις. Έχει πάντως private εμπειρία, έχει ασφάλεια και απόλυτη ελευθερία. Θα σου πω που μπορείς να καλέσεις, μπας και καταλάβεις για ποιους μιλάω. 210-33-14-47-7 ή μπορείς να τους βρεις στα social media. Σωστά. Είναι το Priority Travel. Οπότε πήγαινε να σχεδιάσεις μαζί τους το ταξίδι σου, Priority Travel, γιατί ο κόσμος ολόκληρος σε περιμένει.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Ακούς, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10 να σου κρατάμε παρέα. Η Κάτια, η Βρυσιδά και η Κατερίνα.
1: Και παιδιά, τώρα θέλουμε να σας πούμε πώς μπορείτε να αντιληφθείτε με κάποια πολύ απλά συμπτώματα το αν είστε ψυχικά εξαντλημένοι. 1. Είστε διαρκώς θυμωμένοι. 2. Δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε καμία δουλειά την οποία έχετε ξεκινήσει.
0: Αυτό είναι δέπι.
1: Όχι, είναι και όταν έχει κουραστεί, ρε παιδί μου.
0: 3. Α, δουλειά, τι πάω και καλά να δουλέψω. Ναι, ναι. Τώρα δουλεύω ραδιόφωνο, αλλά τελικά θέλω να φύγω. Δεν θέλω. Okay.
1: 3. Δεν μπορείς να δώσεις εύκολα προσοχή στα πάντα.
0: Επίσης δέπι.
1: Ναι, αλλά αυτό σου λέει τώρα είναι ο συνδυασμός. Μα okay, όλα αυτά. 4. Όταν δεν κοιμάσαι καλά. 5. Νιώθεις μία θλίψη. 6. Ανησυχείς πάρα πολύ. 7. Έχεις βγάλει την άσκηση από την καθημερινότητά σου, δεν γυμνάζεσαι καθόλου. Έχεις παρατηθεί, ρε παιδί μου.
0: Κατερίνα, για σένα μιλάει.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
1: 8.
2: Έχει βρει καμία μετάφραση που λέει η Κατερίνα από αυτή τη θύση.
0: Λέει τίποτα. Ναι, λέει τίποτα για Κατερίνα.
1: Όχι. 8. Οι διατροφικές συνήθειές σου έχουν αλλάξει.
0: Όχι.
1: 9. Κάνεις περισσότερα λάθη.
0: Όχι.
1: Πω, γιατί κουνάει το κεφάλι.
0: Δεν είμαι σίγουρα εγώ αυτό.
1: 10. Ναι. Είσαι συνεχώς αργοπορημένος.
0: Όχι, ναι. Κατρίνα δεν είναι σε αυτό ποτέ.
2: Έχει κι άλλα.
1: 11. Άλλο
2: εγώ
1: ένα.
2: Είμαι αργοπορημένη.
1: Δεν ξέρω.
2: Άι, πήγαινε από εδώ.
1: 11. Εσύ είπα, δεν ξέρω.
0: Όχι, είπε, δεν ξέρω.
1: Εγώ 11. Δεν δίνεις τον εαυτό σου πολύτιμο χρόνο που χρειάζεται.
2: Αυτό δεν το κάνω.
0: Κάτι.
1: Είναι η Άρα μόνο το αργοπορημένη δεν έχει, Κατερίνα.
0: Μόνο το αργοπορημένη.
2: Μια χαρά είμαι, οπότε.
0: Τι είπε η Σάρκα, τι ήταν.
1: Αν αντιμετωπίζεις αυτές τις συμπεριφορές στον εαυτό σου, μάλλον είσαι ψυχικά εξαντλημένος. Έχεις κουραστεί από την ίδια σου τη ζωή.
2: Έχω εξαντληθεί από την ίδια μου την ύπαρξη. Όμως, για να μην εξαντληθείτε κι εσείς και για να μην έχετε κι εσείς τα ίδια θέματα με μένα, ακούστε τι έχω να σας προτείνω. Έχω να σας προτείνω το Fuse Fest 2026, το νέο και πιο ανατρεπτικό φεστιβάλ του καλοκαιριού, το οποίο έρχεται 3 με 7 Ιουνίου στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαβρίου, το οποίο θα έχει ποιοτικές καντίνες, street food, μοναδικά streetwear brands και κάθε μέρα από ένα διαφορετικό event. Όλη η street κουλτούρα βρίσκεται σε ένα event δίπλα στη θάλασσα. Εντάξει, εκεί θα σου φύγουν όλα τα ψυχολογικά στο υπογράφο.
1: Έλα, δε θες,
2: 2026 και το καλοκαίρι σου ξεκινάει από εδώ. Και φυσικά είμαστε χορηγοί επικοινωνία στο MAD και το MAD Radio 106,2.
0: Στείλε μας στο Viber το 6936-646-656 την καλημέρα σου και τα λέμε σε πολύ λίγο με παραπάνω κουσκούς.
3: Hi, I'm Harry Styles.
4: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση ειδών συσκευασίας? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610 324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
1: Ιδιωτικό, ονειρικό, κρεβάτι.
2: Για έπιπλα κύρους, κλασικά Γεωργιόπουλος, ακτίδι μέων 80. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας περιμένουν για να ανακαλύψετε όλες τις επώνυμες συλλογές μας και να δημιουργήσετε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Γεωργιόπουλος έπιπλα κύρους. Ακτίδη Μέων 80, Πάτρα και στο geohome.gr. Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Lubris.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούρι Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.askunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνι Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
0: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτίδη Μέων 185, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 318 355.
8: Η ώρα είναι 8.

Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Mad Radio 106,2.
2: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
4: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
3: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
4: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
3: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
4: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
3: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Αν μας ακούς από την αρχή της εκπομπής, και καλημέρα, Σκέτη, αν μπήκες τώρα να μας ακούσεις, γιατί αγάπη, έχεις χάσει τα μισά θέματα, έχεις χάσει τις μισές συζητήσεις. Αλλά δεν πειράζει, θα σε συγχωρέσουμε για σήμερα. Ελπίζουμε να έχεις ξυπνήσει ευχάριστα. Αν όχι, θα το διορθώσουμε εμείς μαζί αυτό. Και ελπίζουμε επίσης να πίνεις τον καφέ σου, γιατί έρχεται μεγάλη μέρα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
6: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
7: Και εγώ είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα ακούσεις την Κατερίνα που θα μας πει πώς θα κάνεις ένα πιο μέση μάτι. Έχουμε εννοείται το παιχνίδι της ημέρας, το μάντισε. Σου δίνουμε ένα γρίφο και εσύ ψάχνεις να βρεις την απάντησή του. Μας στέλνεις στο Viber 6936-646-656. Εμείς θα σε πάρουμε τηλέφωνο για να δώσεις την σωστή απάντηση στον αέρα.
8: Και φυσικά μην ξεχνάτε την juicy συζήτηση που έχουμε και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι: μας ελκύουν περισσότερο οι άνθρωποι που δεν είναι διαθέσιμοι ή όχι? Στείλτε μας λοιπόν την άποψή σας στο Viber του σταθμού 6936-646-656 και έτσι μπες και στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Και παιδιά, έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, γιατί έρχονται αυτά τα πολύ ωραία πράγματα. Συγκεκριμένα, θα ανοίξουμε το Ευαγγέλιο μας, το
1: mad.gr.
2: Ακριβώς. Και δεν χορταίνουμε μουσική, ρε παιδί μου, είτε στο mad.gr είτε στο Mad Radio. Γενικότερα, ακούμε μουσική pop από παντού. Γι' αυτό το Mad φέρνει στην Nova 2 νέα καινούργια 24-ωρα μουσικά κανάλια. Στην Nova δηλαδή θα φέρει δύο νέα κανάλια.
0: Καταλαβαίνεις τώρα πρέπει να αγοράσουμε Nova, έτσι.
2: Εννοείται. Νομίζω έπρεπε να είχες ήδη, Κάτια μου. Το Mad Vibes λοιπόν είναι το ένα κανάλι, στη θέση 603, που παίζουν όλα τα current hits, τα αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και όλη η fresh ενέργεια που θες την ημέρα σου. Και στο Mad Rewind, στη θέση 604, πατάει rewind στα αγαπημένα ελληνικά, όποιος ακούει ελληνικά δηλαδή, και διεθνή throwback hits από 80s, 90s, το 2000 και 2010. Mad Vibes και Mad Rewind λοιπόν τώρα στην Nova. Περισσότερη μουσική, περισσότερα hits και full mad mood.
0: Οπωσδήποτε. Επιβάλλεται. Το καταλαβαίνεις αυτό.
2: Η αλήθεια είναι πως έτσι αυτό το ελληνικό hits μπορεί να θέλω να το βάλω έτσι το βράδυ, ναι, να ακούσω μουσικούλα και να φτιάξω το πρωινό μου για σήμερα το πρωί. Δηλαδή βάζω μουσική το βράδυ.
0: Ναι, και τώρα σκέψω έτσι να παίζει λίγο η τίλα, λίγο να είναι τίλα. Μ' αρέσει.
2: Ναι, μ' αρέσει το να είναι τίλα.
0: Ωραία, έχει και διάφορα μαγαζιά που μπορείτε να βγείτε και να τα
2: ακούσετε.
0: Ή αλλιώς μπορείτε να κάνετε μαγαζί το σπίτι σας βάζοντας την Nova και ακούγοντας αυτά τα
2: έτη.
0: Και να καλέσουμε τους φίλους μας.
2: Δηλαδή κάτσε λίγο, εσύ δεν έχεις πρωί, αύριο το πρωί δεν έχουμε εκπομπή 5 ώρα το πρωί. Θα πας το βράδυ να βγείτε ποτό? Όχι, θα κάνεις το πάρτι σπίτι σου.
0: Μπράβο. Εμένα έρχεται κόσμος. Έρχεται κόσμος όντως σπίτι μου, απλά για να παίξουμε μουσικές, να κάτσουμε να πιούμε καμιά μπύρα.
2: Είμαι σίγουρη πως το σπίτι σου είναι πάρτι σκέτο.
0: Θα βάλω τη θέση 604 λοιπόν στην Nova για να κάνω όλα αυτά τα throwbacks και θα κάνω πάρτι στο σπίτι μου, παιδιά. Δεν χρειάζεται να βγαίνω έξω.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, Ιωάννα, βάλε επιτυχίες, μπας και πάρω καμιά ιδέα, και σε πολύ λίγο η Κάτια θα μας πει πού θα πάει την Κυριακή.

0: μερούδια, ελπίζω να έχετε πιει αρκετό καφέ για να αντέξετε και να βγάλετε την ημέρα σας καθαρή. Παρ' όλα αυτά, εάν δεν έχετε πιει αρκετό καφέ και αν έχετε έτσι λίγο, είστε σε ένα moody day ρε παιδί μου, είμαστε εμείς εδώ για να σας φτιάξουμε τη διάθεση, τα κορίτσια στην πόλη λοιπόν. Ακούς Mad Radio 106,2 και τώρα ήρθε η ώρα για τα θεάματα. Θεάματα με μένα! Γιατί την Κυριακή, παιδιά, έχω να σας πω ότι θα πάω σε ένα καταπληκτικό μέρος. Είναι το φωτογραφείο. Το έχει αυτό το μαγαζί ένας φίλος μου, ο Κίμωνας, ο οποίος φεύγει για Κρήτη και θα του κάνουμε και αποχαιρετιστήριο πάρτι. Το ξέρει, δεν είναι κρυφό. Παιδιά, το μαγαζί αυτό είναι έτσι λίγο πιο pop-up μαγαζί. Έχει καταπληκτικό brunch που μπορείς να φας, αν καταφέρεις να πας νωρίς, γιατί 4 η ώρα κλείνει το brunch και ανοίγει το η μεσημεριανό βραδινή κουζίνα. Παίζουν ωραία μουσική και έχει καταπληκτικό vibe. Εννοείται ότι θα είμαι εκεί και εγώ και οι φίλοι μου και όλοι μας η παρέα. Αλλά σκέψτε τώρα το μαγαζί ότι έχει μέσα νέων επιγραφές.
1: Γιατί λέγεται φωτογραφείο?
0: Δεν ξέρω.
1: Έχει να κάνει κάτι.
0: Νομίζω επειδή ήταν παλιό φωτογραφείο. Και έχουν βάλει
1: μαγαζί
0: μέσα και Polaroid. Ναι, έχουν βάλει τύπου και επιγραφή από παλιά Polaroid, από παλιό κατάστημα. Δηλαδή είναι καταπληκτικό. Πας εκεί πέρα, έχει να καθίσεις έξω. Μέσα εντάξει, έχει να καθίσεις, αλλά είναι πιο ωραίο το έξω του. Έχει πασάκι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και το είχαν βάσει και story. Δεν ξέρω αν το είδατε. Είχα πάει και αυτή την Κυριακή. Νομίζω ότι είναι το καινούργιο μου στέκι. Είναι στην Γλυφάδα.
2: Στην Γλυφάδα είναι, δίπλα μου. Εντάξει, τότε θα πάω.
0: Να έρθεις.
2: Τώρα τα υπόλοιπα στο κέντρο μου.
0: Όχι, όχι. Επίσης στο φωτογραφείο, παιδιά, να ξέρετε, θα κάνουμε και ένα γρήγορο διαφημιστικό βιντεάκι που έχω ετοιμάσει. Δεν σας λέω ακόμα γιατί είναι, stay tuned. Ωραία. Αλλά θα πάμε και Σάββατο πρωί για να κάνουμε το γύρισμα αυτό. Ωραία. Οπότε έχω υπομονησία, παιδιά.
2: Τέλεια. Σε πολύ λίγο θα μας πει η Κατερίνα πώς θα κάνεις ένα πιο μέση μάτι. Προς το παρόν μην εδώ στο Mad Radio 106,2, γιατί μέσα στην επόμενη ώρα μπορεί να ακούσεις Harry Styles. Και τότε στέλνεις αμέσως στο Viber του σταθμού 6936-646-656 ένα μήνυμα Mad και Harry Styles για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι, για να δεις το Harry Styles από κοντά στο Amsterdam.

0: casa termino.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Ψάχνεις βαπτιστικά, μπομπονιέρες? Ακολούθησέ με, δεν θα πάμε μακριά.

0: χιλιάδες επώνυμα βαπτιστικά, ρουχαλάκια και αμπαλάς για να επιλέξετε αυτό που θέλετε στις τιμές όπως ακριβώς τις θέλετε.
1: Γι' αυτό. Άκουσε με μαμά, άκου και θα δεις. Του αξίζει μόνο χορευτάρι.
2: Χορευτάρις, όλα για το παιδί και τη μέλουσα μαμά. Έλληνο στρατιώτου 93 και Ανθίας 170.
3: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
4: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
3: Γιατί είναι special στην ποικιλία,
4: special στην εξυπηρέτηση,
3: special σε τιμές και προσφορές.
4: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
3: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
4: στη Δαφνούλα,
3: στο Φαρέ,
4: στο Σταυροδρόμι
3: και στο Χαϊκάλι.
4: Ψώνισε έξυπνα, ψώνισε τοπικά, στήριξε την τοπική οικονομία.
3: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
4: Τηλέφωνο 26940 71330.
5: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
6: Αργυρόπουλος Μωτό.
5: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
6: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
5: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
6: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
5: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
6: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
7: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης, με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς. Είσαι στην καλύτερη παρέα για το πρωινό σου. 7 με 10 το πρωί είμαστε εδώ τα κορίτσια στην πόλη να σου κρατάμε συντροφιά, να σου λέμε τα πιο ωραία νέα κουσκούς, αλλά και τον καιρό εννοείται.
1: Δώστο.
0: Έχουμε 17 βαθμούς Κελσίου σήμερα, θα φτάσει μέχρι και 25 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε ηλιοφάνεια όλη την ημέρα. Οπότε θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Να προσέχετε, να μην σκάσετε, δηλαδή μην τυθείτε πάρα πολύ. Έχει περάσει το κρύο που ήταν το Σαββατοκύριακο, μη φοβάστε. Τώρα θα έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου και γενικά αυτή η εβδομάδα θα μας πάει πάρα πολύ καλά. Μέχρι και 26 και 29 βαθμούς θα φτάσει την Τρίτη.
1: Αμούς για μπάνιο δηλαδή.
0: Μπαίνει παιδιά για τα καλά η άνοιξη και σιγά σιγά το καλοκαιράκι ακουμπάει έτσι λίγο ελάχιστα.
1: Εγώ ανυπομονώ να ακουμπήσει για τα καλά αυτό το καλοκαιράκι, γιατί όπως κάθε καλοκαίρι υπάρχει εκείνη μία η στιγμή που τη θυμάσαι για πάντα. Φέτος λοιπόν αυτή η στιγμή έχει και όνομα. Και όμως, Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Παιδιά, μπορείτε να μπείτε στο mad.gr και να κλείσετε τα εισιτήριά σας, ώστε να είστε κι εσείς μέσα σε αυτήν την καλοκαιρινή μουσική βραδιά, η οποία πότε θα είναι? Στις 17 Ιουνίου. Πού? Στο Taek Vondoum.
2: Και εμείς θα είμαστε εκεί. Εννοείται. Να το πούμε αυτό. Εννοείται. Και θα έχουμε βρει να βάλουμε τα καλά μας. Γι' αυτό, παιδιά, πρέπει οπωσδήποτε να κλείσετε το εισιτήριό σας, να έρθετε να μας γνωρίσετε και να μας δείτε, να μας αξιολογήσετε. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
3: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση Project Freedom, που αφορά τη συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούς, τίθεται σε προσωρινή πάυση, επικαλούμενος πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Συγκλονίζει η υπόθεση στην Κρήτη, όπου ο πατέρας που είχε χάσει το μοναχοπέδι του σε τροχαίο πυροβόλησε και σκότωσε τον νεαρό οδηγό, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του. Παραδόθηκε στη συνέχεια στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Διασώθηκαν οι 9 ναυτικοί. Και τώρα ετοιμάστε αντιλιακά. Ανεβαίνει περισσότερο σήμερα η θερμοκρασία, πλησιάζουν τα τριαντάρια, αλλά και η σκόνη από την Αφρική την Παρασκευή. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο MAD Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο MAD Radio 106,2. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
2: Ένα και ένα.
0: MAD Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
4: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
0: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Biz 2026. Για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanz, Tender, Σε Περιμένουμε Καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Καλημέρα, Μάντρε 106,2. Και να σου πω κάτι, Κάτια μου. Εγώ δεν έχω χάσει ποτέ κλειδιά μου. Βέβαια, ο σύντροφό μου είναι πάρα πολύ ξεχασιάρης. Έχει ξεχάσει κινητό μέσα στο σπίτι, κλειδιά με σπίτι. Τα παίρνω εγώ και μετά θυμάται, α, πού είναι το κινητό μου? Και του λέω, α, καλά, εντάξει, άσε, ευτυχώς το πήρα εγώ και το δίνω. Εσύ είσαι σίγουρα ξεχασιάρα.
1: Να σου πω κάτι. Αλήθεια σου λέω ότι δεν, όχι, δεν είμαι καθόλου ξεχασιάρα. Δεν έχω ξεχάσει ποτέ τα κλειδιά μου.
0: Αποκλείεται. Ποτέ. Δεν σε πιστεύω, λέξη.
1: Όχι, όχι. Δεν ξεχνάω ποτέ τέτοια πράγματα. Και μου έχουν μάθει γονείς μου, ας πούμε, ότι πάντα θα έχω κλειδωμένη την πόρτα με τα κλειδιά μου πάνω, ώστε να μην μπορώ να ανοίξω την πόρτα και απλά να φύγω. Κάποιες φορές μου το κάνουν οι φίλοι μου και εκεί πάω να τα ξεχάσω. Αλλά αν δεν συμβεί αυτό, είμαι καλά.
0: Ωραία,
1: αν δεν συμβεί αυτό. Μισό λεπτό. Θέλω να σου πω. Μισό. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι τις προάλλες είχε έρθει ο γείτονάς μου, γιατί περιμέναμε να έρθει ο καναπές μου και ήταν εκείνος μέσα στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Όταν λοιπόν είχε έρθει ο γείτονάς μου και με περίμενε, μπήκα μέσα στο σπίτι με τα κλειδιά μου. Του είχα αφήσει δεύτερα εφεδρικά κλειδιά εκείνου. Μπαίνω εγώ λοιπόν με τα κλειδιά μου, μαζεύουμε τις κούτες και αυτά για να φύγουμε να τον πάω στη δουλειά του. Και βγάζω τα κλειδιά απ' έξω για να κλειδώσω. Και μου λέει να καλέσουμε το σανσέρ. Και το σανσέρ το έχει κολλήσει.
0: Και φωνάζει κάποια. Ασανσέρ!
1: Όχι, έχει κολλήσει. Να έχει κολλήσει το σανσέρ, να μην ξεκολλάει με τίποτα. Να ανεβοκατεβαίνω ρόφους και αυτά, να καταλάβω που είναι. Εν τέλει είχε μπλοκαριστεί απλά λίγο η πόρτα. Και πατάω με τα χίλια ζόρια και κατεβαίνει. Μπαίνω στο σανσέρ. Εκείνος κατεβάζει τα πράγματα, τις κούτες και αυτά με τα πόδια. Πετάμε τα σκουπίδια. Μου παίρνει από τα χέρια μου τις κούτες που κράταγα εγώ. Τις πετάει και αυτές τα σκουπίδια. Μπαίνουμε στο αμάξι. Φεύγουμε.
0: Τα κλειδιά τα μέσα στα σκουπίδια.
1: Δεν ξέρω. Τον πάω στη δουλειά του και έτσι όπως επιστρέφω σπίτι, συνειδητοποιώ ότι δεν έχω κλειδιά. Τον παίρνω τηλέφωνο. Θα σου πω. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, Κωνσταντίνε μου, μήπως έχεις τα κλειδιά μου γιατί τα έχω χάσει. Όχι, μου λέει, δεν τα έχω εγώ. Μου λέει, είναι στο αμάξι σου, σίγουρα. Να έχω κάνει το αμάξι άνω κάτω, να μην τα βρίσκω τα κλειδιά πουθενά.
0: Το κλέβουν πάνω κάτω, το ίδιο πράγμα έκανες.
1: Ναι. Μου λέει, Κωνσταντίνος, θέλω να πάρεις μια βαθιά ανάσα. Του λέω, πίνα. Μου λέει, μια εκπνοή τώρα. Του λέω, την έκανα. Μου λέει, ωραία. Πρέπει να ανέβεις επάνω στο σπίτι να ψάξεις που μπορεί να είναι τα κλειδιά σου.
0: Πώς
1: το ανέβω, ρε μπρο. Αυτό είπα και εγώ. Και ξεκινάω, μπαίνω μέσα στον κάδο των σκουπιδιών. Και ξεκινάω να ψάχνω μέσα στα σκουπίδια. Να μου μιλάει ο Κωνσταντίνος με ανοιχτή ακρόαση και να μου λέει: μην ψάχνεις, παιδί μου, τα σκουπίδια, μην ψάχνεις τα σκουπίδια.
0: Η Μαρία της γειτονιάς.
1: Η Μαρία της γειτονιάς, η Μαρία της γειτονιάς, χωρίς την Ντολόρες Κονσίτα κατέδυσα. Τέλος πάντων, δεν είναι στα σκουπίδια τα κλειδιά.
0: Ήταν πάνω στην πόρτα να δεις.
1: Θα σου πω.
0: Πετάφησε εκεί.
1: Θα σου πω. Λέω πώς θα πάω τώρα εγώ να μπω στην πολυκατοικία. Και μου λέει ο Κωνσταντίνος: χτύπα το δεύτερο κουδούνι που έχουμε, που είναι ο πρώτος όροφος, ρε παιδί μου, που είναι γραφείο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μου λέει, χτύπα εκεί πέρα να σου ανοίξουν. Χτυπάω και μου ανοίγουν. Ανεβαίνω πάνω και όντως τα κλειδιά ήταν πάνω στην πόρτα. Mm. Αλλά εγώ είχα περάσει πέραν τα 100 εγκεφαλικά που είχα πάθει. Είχα κάνει όλο μου το μάξι άνω κάτω. Είχα μπει μέσα στα σκουπίδια και εν τέλει τα κλειδιά μου καθόντουσαν στην πόρτα μου. Γιατί ξέχασα να κλειδώσω.
0: Τι ωραία. Το έχω πάθει εγώ 4-5 βραδιές. Έχω κοιμηθεί έτσι. Έχω μπει μέσα, έχω αφήσει τα κλειδιά απ' έξω γιατί έχω την τόρη για να μην φύγει. Μπαίνω μέσα και τα αφήνω τα κλειδιά έξω. Και κοιμάμαι με τα κλειδιά έξω.
1: Δεν σου έχει τύχει να βάλεις και το λουρί και να σου κλείσει κατά λάθος την τόρη την πόρτα.
2: Να σας λύσω αυτό το πρόβλημα μια και έξω.
0: Για πες.
2: Υπάρχουν κάτι. Όχι, κάτι. Τα AirTags, ναι.
1: Δεν είναι
2: τα οποία τα βάζεις και μετά βλέπεις πού είναι τα κλειδιά. Ναι. Και γιατί σφυρίζει αυτό. Ναι, ή αλλιώς σου δείχνει πού είναι στην τοποθεσία, το location.
0: Ναι, αυτό,
1: ναι το ξέρω. Λοιπόν, εγώ το δοκίμασα, δεν μου λειτουργήσε.
2: Okay. Ωραία. Θέλετε λοιπόν εσείς να κερδίσετε δώρο και μπορεί να είναι και AirTag. Ποιος ξέρει, για να μην χάνετε τα κλειδιά σας. Μπείτε λοιπόν στην κλήρωση της Παρασκευής και για να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής πρέπει να κάνετε τα εξής βήματα. Παίζετε μαζί μας στον αέρα το παιχνίδι μας το Μάντισες και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656. Εμείς στον πρώτο που θα στείλει θα τον πάρουμε τηλέφωνο και θα βγει στον αέρα μαζί μας να παίξει.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Madrid 106,2. Ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου για να σου φτιάξουμε την ημέρα σου, να σου δώσουμε ενέργεια, να πας καλύτερα στη δουλειά σου, γιατί είμαι σίγουρη ότι έχεις κολλήσει στην κίνηση. Οπότε τώρα όμως έχουμε και έναν καλεσμένο. Ο καλεσμένος μας θα είναι ο ακροατής μας. Γιατί το παιχνίδι.
1: Γιατί είναι η ώρα του παιχνιδιού. Και ποιο παιχνίδι παίζουμε σήμερα? Σήμερα, παιδιά, παίζουμε το αγαπημένο παιχνίδι. Το μάντισε. Σου δίνουμε έναν γρίφο και εσύ ψάχνεις την λύση του. Για να δούμε. Είναι εδώ ο ακροατής μας. Καλημέρα.
0: Πάπα,
1: μισό. Ναι. Περίμενε.
0: Ναι. Για πες τώρα, μιλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τώρα σε ακούμε καθαρά και εξάστερα.
0: Πώς σε λένε?
2: Τέλεια. Αγγελής.
1: Και πώς σε πετυχαίνουμε?
2: Είμαι, έχω φτάσει δουλειά.
1: Α, οκ. Οπότε να το τρέξουμε λίγο, λες, ε.
2: Οκ, εντάξει, φάιν.
1: Πού δουλεύεις και είσαι έτσι χαλαρός?
2: Σε ψυχοθεραπευτήριο.
1: Α, μια χαρά. Το χρειαζόμαστε.
0: Το χρειαζόμαστε.
1: Χρειαζόμαστε για την Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Τα νεύρα μου δεν είναι καλά. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Σήμερα παίζουμε το παιχνίδι Μάντισες. Εμείς σου δίνουμε έναν γρίφο και εσύ ψάχνεις την λύση του. Είσαι έτοιμος?
2: Πάμε.
1: Λοιπόν, ο γρίφος είναι: τι είναι πάντα μπροστά σου, αλλά δεν μπορείς να το δεις?
2: Είναι πάντα μπροστά σου και δεν μπορείς να το δεις, ε.
0: Ναι. Μπορείς να σχεδιάσεις γι' αυτό.
3: Είναι πάντα ένα τσικ πιο μπροστά σου, εγώ θα
2: το μέλλον.
1: Ναι! Μπράβο! Μπράβο! Είσαι καταπληκτικός! Μπράβο! Λοιπόν, να ξέρεις ότι έχεις μπει και στην κλήρωση του διαγωνισμού, να ξέρεις, την Παρασκευή την κάνουμε την κλήρωση, για ένα δώρο surprise. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας στην παρέα μας. Καλή δουλίτσα!
0: Φιλιά, φιλιά!
2: Γεια, γεια!
3: Λοιπόν, αφού παίξαμε και διασκεδάσαμε, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και αμέσως μετά θα σας πούμε πολλά κουσκούσκο, πολλά πράγματα. Γι' αυτό θέλω να μείνεις εδώ. Hot Radio.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
1: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Τις Fest 2000.

0: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electrics στην ΑΦΠΑΚΤΟ από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ, τηλέφωνο 26340-21480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610-525-615. Πάνω από 40 χρόνια. Κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
2: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
3: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, γρήγορα, άλλο.
4: Έχει γωνίες.
3: Είναι σε γωνία.
4: Α, άλλο.
3: Όλες οι πλευρές είναι άνισες.
4: Α, σκαλινό.
3: Αλλού ο τόνος.
4: Σκαλίνο.
3: Ναι.
2: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
5: Εδώ να στρώσει με την πετσέτα. Πρόσεχε, με γέμισε άμμο.
6: Αντιλιακό να βάλεις.
5: Αχ, δεν πήραμε αντιλιακό.
6: Και μην αρχίσετε από τώρα τα τακατούκα με τις ρακέτες.
5: Πού είναι οι ρακέτες?
6: Δεν τις πήραμε.
5: Γιωργάκη! Όχι στο νερό χωρίς μπρατσάκια. Ξέχασα και τα μπρατσάκια του παιδιού.
2: Χαλαρώστε. Για ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι, θα βρεις τα πάντα στο Topaz. Μάσκες, φουσκωτά, μπάλες, στρώματα, παιχνίδια. Topaz. Ευβοίας 188, Πάτρα. Καλοκαίρι. Χαλαρά στο Topaz. Κάντε μας like στο Facebook Topaz Πάτρας.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Ώρα για μελωδί.

0: Play. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
1: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
0: Στην τρίτη θέση, πολύ μπροστά.
1: Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
2: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
0: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
3: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εύχομαι η μέρα σου να ξεκίνησε έτσι απαλά, με όμορφες σκέψεις και μικρές στιγμές που θα σου φτιάξουν τη διάθεση. Αν όχι όμως, είμαστε εμείς εδώ. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ για να σου φτιάξουν τη διάθεση, να ακούσεις το Mad Radio 106,2 και να ξεσηκωθείς, ρε παιδί μου, λίγο παραπάνω. Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
2: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
3: Και είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα σου πούμε για ένα απρόσμενο beauty trend. Έχουμε τη Madame Zaira που σου λέει το μέλλον σου με τα ταρό της. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού. Μέλλον σου με τα ταρό της. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μόλις ακούσαμε ένα καταπληκτικό και αποκλειστικό για εμάς remix Αν από τα Κίνιο. Του Ζαφ είναι το Αν.
1: Καταπληκτικός ο Ζαφ.
0: Παιδιά, είναι πραγματικά καταπληκτικός. Και θέλω να σας πω ότι τώρα είναι η ώρα και η στιγμή που ανοίγουμε το Ευαγγέλιο μας, γιατί θα ακούσουμε.
2: Mark.gr.
1: Τέλεια. Και θα σας πω, παιδιά, το πιο απρόσμενο beauty trend που λέει αντίο ακόμα και στα πιο βασικά βήματα μακιγιάζ. Να ξέρετε, παιδιά, τα trends στη μόδα γενικότερα, όχι μόνο στο make-up, αλλά και στα ρούχα, ανακυκλώνονται και πάνε αναεποχή. Δηλαδή, τώρα πρέπει να είμαστε κάπου στα 30s, 20s εκεί, που ήταν πιο clean τα vibes, δεν βάζανε τόσο πολύ προϊόν πάνω τους. Οπότε τι σου λέει εδώ πέρα το πιο απρόσμενο beauty trend? No μάσκαρα. Είναι από τα πιο απλά beauty trends του 2026. Αφήνει λοιπόν τις βλεφαρίδες φυσικές και δίνει έμφαση σε clean ανεπιτίδευτο βλέμμα. Η μάσκαρα που κάποτε θεωρούνταν απαραίτητη πλέον είναι ένα βασικό στοιχείο. Εγώ θα πω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν πάρα πολλά μάσκαρα τα οποία είναι διάφανα και επίσης μπορείς να βάλεις και σε άλλες αποχρώσεις που να είναι πιο μαλακές για τις βλεφαρίδες, έτσι ώστε να μην δίνεις πάρα πολύ ένταση ουσιαστικά.
0: Εγώ τώρα φοράω ανοιχτό καφέ.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα.
1: Οπότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις μάσκαρα τα οποία να έχουν πιο απαλό χρώμα, για να μην τις αφήνεις τελείως έτσι γυμνές τις βλεφαρίδες.
0: Ή μπορείς να βάλεις και λαδάκι. Εγώ δηλαδή αυτό κάνω. Όταν δεν φοράω μάσκαρα, φοράω ένα ειδικό λαδάκι για τις βλεφαρίδες. Ναι, το οποίο τις ενυδατώνει και εμένα, επειδή είναι ξανθές τελείως, δηλαδή δεν φαίνονται, δεν τις βάψω. Τώρα έχω βάλει μάσκαρα καφέ.
3: Έλα μια μέρα χωρίς να τις βάψω.
0: Χθες ήμουν χωρίς να τις βάψω.
1: Λοιπόν, να πω ότι το τρέντ το συγκεκριμένο συνδέεται με τη γενικότερη στροφή προς τη φυσική ομορφιά. Less is more aesthetic. Έγινε δημοφιλές μέσα από εμφανίσεις celebrities όπως η Hailey Bieber και η Lorde. Εμφανίστηκε ακόμα και σε μεγάλα events όπως το Met Gala το 2025. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι το Clean Girl Aesthetic ενίσχυσε την τάση για το πιο φρέσκο και ελαφρύ μακιγιάζ. Μωρή, πώς τη λέγανε αυτήν που ήταν η Pamela Anderson?
0: Okay.
1: Η Pamela Anderson, λοιπόν, οι εμφανίσεις που έχει κάνει τελευταία οπουδήποτε και να πηγαίνει ήταν χωρίς καθόλου μακιγιάζ. Ανεπιτίδευτη τελείως, με ένα μαλλί απλά λίγο πιο χτενισμένο, αλλά όχι και τίποτα φανταστικό. Και το έκανε τάση, παιδιά.
0: Εμένα, πρώτη φορά που μου το κάνανε σε φωτογράφηση ήταν πέρυσι στην παγκόσμια καμπάνια της Nike, που μου είχαν βάψει το πρόσωπο τόσο και δεν είχα καθόλου μάσκαρα. Και είχα πάθει όμως είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ, έτσι.
3: Εμένα μου αρέσει γιατί δίνει ξανά το να είσαι φυσικός και φυσική ομορφιά, γιατί είχε χαλάσει και όλες είχαν κάνει πλαστική σε που να μην του τέριαζε. Ναι. Δηλαδή είναι τη πλαστική, αλλά όχι σε κάποιον δεν ταιριάζει και το παρακάνουν και υπάρχει υπερβολή. Οπότε πλέον αυτό αρχίζουν και βγάζουν. Βγάζουν χείλη, βγάζουν πράγματα. Οπότε ξαναγυρίζει η φυσική ομορφιά στη γυναίκα.
0: Αισθάνομαι ότι, παιδιά, θέλω απλά να κάνετε αυτό που σα κάνει εσά να βαϊμπάρετε και να αγαπάτε τον εαυτό σα. Αν θέλετε να αλλάξετε κάτι, είμαι μαζί σα. Πάμε να το αλλάξουμε, κορίτσια μου. Πάμε να το αλλάξουμε, αγόρια μου. Πάμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
3: Ωραία. Αμέσω τώρα το 12 του 12 και σε λίγο ανοίγουμε τι καρδιέ μα με την απορία για σήμερα, που είναι αν μεγάλουν σε τελείω διαφορετικό περιβάλλον. Πιστεύεις θα ήσουν ο ίδιος άνθρωπος? Στείλ μήνυμα στο Viber 6936 646 656 τη δική σου άποψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, μάντρα 106,2. Πραγματικά δεν ξέρετε τι γίνεται εδώ πέρα στο πίσω.
1: Εγώ έκανα πρώτα σιγά μου στην κρυσίδα με το μονόπετρο.
2: Εγώ πονάω.
0: Ναι, και εγώ δέχτηκα γιατί ήταν καταπληκτικό μονόπετρο.
1: Αλλά με χώρισε.
0: Παρ' όλα αυτά όμως τι χρειαζόμαστε όλοι μαζί.
2: Group therapy.
0: Ακριβώς. Και ήρθε η ώρα.
3: Group therapy.
1: Χρειαζόμαστε βοήθεια.
2: Αν μεγάλωνε σε τελείως διαφορετικό περιβάλλον, ε? Εντάξει, πιστεύεις ότι θα ήσουν ο ίδιος άνθρωπος?
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι,
1: εγώ σίγουρα όχι.
0: Όχι.
1: Εμένα αρχικά στο να γίνω ηθοποιός με στήριξε η μαμά μου. Αν δεν ήταν η μαμά μου, εγώ τώρα θα ήμουν δασκάλα.
0: Ισχύει, και εγώ δεν θα ήμουν.
2: Ντροπή για τα παιδιά, αν θα ήσουν δασκάλα.
1: Γιατί διδάσκω, διδάσκω και μου πάει και μου αρέσει κιόλα και αγαπώ τα παιδιά.
0: Καταρχάς όλα θα τα διορθώνει συνέχεια τα παιδιά και δεν του έχει πάει στα νεύρα.
2: Αλλά ταυτόχρονα θα κάνει και προτάσει γάμου.
1: Στη βρυσίδα μου. Τα πάντα, τον κόσμο όλο θα σου δώσω βρυσίδα.
0: Αγάπη μου, εσύ ζωή μου. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι, συγκεντρωθούμε λίγο. Αν μεγάλω σε διαφορετικό περιβάλλον, όχι, δεν θα ήμουν εγώ ίδιο άνθρωπο. Η οικογένειά μου με έχει δημιουργήσει τα ήθη και τα έθιμα και τις αξίες και όλα που έχω στη ζωή μου, και είμαι αυτή που είμαι σήμερα χάρη σε αυτούς.
2: Τέλεια. Εγώ αν θα μεγάλωνα σε διαφορετικό περιβάλλον, σίγουρα δεν θα είχα καμία σχέση, γιατί το περιβάλλον και ο τρόπος που μεγαλώνεις σε φτιάχνουν αυτό που είσαι σήμερα. Οπότε σίγουρα θα ήμουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θα ήταν καλύτερο ή χειρότερο, αλλά σίγουρα θα ήταν κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Ίσως, παιδιά, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν μας, αλλά το μέλλον είμαστε εμείς αυτοί που το ορίζουμε. Και τώρα έχουμε την δυνατότητα, αν ξέρουμε έστω κάτι μικρό από αυτό, να πάρουμε σωστές αποφάσεις πριν να έρθει και να γίνει παρελθόν, που πάλι δεν αλλάζει. Οπότε τι θα κάνετε? Θα στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656. Εμείς θα σε καλέσουμε, θα βγεις στον αέρα μαζί μας και εγώ θα κάνω μια μετατροπή εκεί πέρα σε Madame Ζάιρα. Θα σου τραβήξω μια κάρτα ταρό και θα σου διαβάσω μια κάρτα για την ερώτηση που θα μου θέσεις εσύ. Το μέλλον είναι στο χέρι σου. Για στείλε μήνυμα να δούμε.

0: καλημέρα, Μαντρέντε 106,2 ακούς και είμαστε ακορδιά στην πόλη. Εδώ μαζί σου καθημερινά μέχρι και τις 10, πολύ λίγο έμεινε. Για να σου κάνουμε παρέα και λυπούμαστε γι' αυτό. Αλλά ήρθε η ώρα για τα.
1: Ταρό.
2: Και η Κάτια έφυγε. Και η Μαντάμ Ζαϊρά ήρθε. Μια κάρτα μόλις έπεσε στο πάτωμα και εγώ θα την τραβήξω όσο λούπο.
0: Για τον ακροατή μας.
2: Θα σκύψω. Για τον ακροατή μας που έχουμε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Σέτα.
0: Γεια σου, Σέτα.
2: Από πού μας καλείς? Πού σε πετυχαίνουμε?
3: Με πετυχαίνετε Αθήνα. Στο σπίτι μου.
2: Στο σπίτι.
0: Μια χαρά, καφεδάκι, σπιτάκι.
2: Λοιπόν, για πες μου, πως έχεις κάποια ερώτηση για εμένα.
3: Τι λένε τα χαρτιά για ανθρώπους που δεν σέβονται τα όρια μιας σχέσης? Τι σχέσεις μου?
2: Θα σου
3: δεν
2: πω.
3: Δεν έχουν ξεμπερδέματα στο τέλος.
2: Θα σου εξηγήσω. Έχει έρθει η κάρτα Page of Swords. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί κατά βάση manipulation, δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά, σε μανιπιουλάρει, σε κοντρολάρει, σε διαχειρίζεται, σου βάζει λόγια. Αυτό μπορώ να σου πω, ότι φαίνεται εδώ πέρα στις κάρτες ότι κάποιος άνθρωπος αυτή τη στιγμή προσπαθεί να σε επηρεάσει χωρίς εσύ να το καταλάβεις. Αυτός ο τρόπος που το κάνει φυσικά δεν γίνεται να σε επηρεάσει, γιατί εσύ έχεις μια αποκρυσταλλωμένη γνώμη και άποψη.
4: Παρόλα αυτά, σκέψη, δηλαδή.
2: Θα ρίξω και για το μέλλον αυτού του ανθρώπου τι θα έρθει τώρα, για να δούμε. Eight of Swords. Νικάει το μυαλό, αλλά νικάει και το σώμα. Δηλαδή, υπάρχει μια πιθανότητα να υπάρξει κάποιος αρκετά μεγάλος καυγάς.
4: Oh, όχι, ρε Σέτα.
3: Μπα, δεν τσακώνουμε, δεν έχω.
4: Μπράβο, έτσι, είναι κράτα λίγο.
2: Ο καυγάς δεν σημαίνει ότι θα είναι ξύλο ή κάτι, μπορεί να είναι διαπληκτισμός. Μπορεί να είναι διαπληκτισμός.
4: Όχι, δηλαδή να μην τσακωθείτε καθόλου.
2: Εδώ διαπληκτισμό βγάζει πάντως.
0: Τέλεια.
2: Υπάρχει κάποιος που σου βάζει λόγια?
3: Όχι, όχι, όχι, όχι. Εμένα δεν μου μιλάνε συνέχως.
2: Ή στον άλλον άνθρωπο.
4: Με το παραπονάκι της. Αγάπη, θα σου μιλάμε εμείς. Λοιπόν, θα μας παίρνεις εμάς τηλέφωνο και θα μιλάμε μαζί, εντάξει?
3: Εννοείται, πάντα.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν παρέα μαζί μας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Αν δεν ήσουν σήμερα εσύ ο τυχερός που πρόλαβε να μας στείλει μήνυμα, να τον πάρουμε τηλέφωνο και να του τραβήξουμε μια κάρτα ταρό, δεν πειράζει, μπορείς να είσαι όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή την ίδια ώρα συντονισμένος μαζί μας.
4: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα πάμε μαζί να ακούσουμε τις επιτυχίες του Mad Radio 106,2 και μετά έρχομαστε με πολύ κουσκούς.

0: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
1: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
2: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
1: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
2: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
3: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
4: Όταν αποφασίσετε να επωφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμηση και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα Μεζόνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βούρβαχη 7. Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
5: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610-242-054.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία
7: GR. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Το προσώπος.

0: Mm. Είσαι στο Mad Radio 106,2 στην καλύτερη παρέα, τα κορίτσια στην πόλη.
1: Και ο κόσμος, όπως έχει ξεκινήσει να ψάχνει γυναίκες στους άντρες τους,
0: ναι.
1: Έχει ξεκινήσει να ψάχνει και που γίνεται η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Μπαίνετε λοιπόν, εγώ θα σου πω, στο mad.gr και ψηφίζετε τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες. Εσείς δηλαδή αποφασίζετε ποιος θα κερδίσει. 17 Ιουνίου στο Taekwondo, στο mad.gr κλείνεις και το εισιτήριό σου. Mm-hmm. Θα σου πω έτσι κάποιες.
0: Δώστο.
1: Μπράβο. Καλλιτέχνης Λαϊκό. Ποιοι είναι οι υποψηφιότητες δηλαδή? Κωνσταντίνος Αργυρός, Νατάσα mm-hmm. Θεοδωρίδου, Πέτρος Ιακωβίδης, Νίκος Οικονομόπουλος, Γιάννης Πλούταρχος, Θεοδωρής Φέρης που τον λατρεύω.
0: Και το καταλάβαμε από τον τονισμό σου.
1: Και καλλιτέχνης σε
0: όχι, όχι, δεν σας πληρώνει για να ψηφίσετε το Θεοδωρή το Φέρη.
1: Όχι, όχι, όχι. Καλλιτέχνης σε pop είναι ο Απόν, Κλαβδία, Σταβέντο, Χρυσός Μάστορας, Γιώργος Σαμπάνης, Μαρίνα Σπανού, παιδιά, όποιος και να το κερδίσει. Είναι όλοι υπέροχοι καλλιτέχνες.
0: Έλα ρε. Παιδιά, αυτό που θέλω να σας πω εγώ είναι ότι εδώ πέρα σας ενημερώνουμε για το τι μπορείτε να ψηφίζετε. Σας προτείνουμε κιόλας τι μπορείτε να ψηφίσετε όταν φωνάζεις Φέρης, αγαπώ τον Φέρη. Έχουμε καθαρή πρόταση εδώ πέρα, έτσι. Αλλά εκτός αυτού σας ενημερώνουμε και για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb ώστε να ενημερωθούμε για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα και πάλι Μάνο.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση Project Freedom, που αφορά τη συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούζ, τίθεται σε προσωρινή παύση, επικαλούμενος πρόοδο στη διαπραγματεύση με το Ιράν. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Συγκλονίζει η υπόθεση στην Κρήτη που ο πατέρας είχε χάσει, το μοναχοπέδι του σε τροχαίο, πυροβόλησε και σκότωσε τον νεαρό οδηγό, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του. Παραδόθηκε στη συνέχεια στο αστυνομικό τμήμα Μαλαιβιζίου. Συνελήφθη και η σύζυγός του. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάρξε σε βραχώδη περιοχή βορεία της Άνδρου. Εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Διασώθηκαν οι νέοι ναυτικοί. Σκέψεις για νέο Fuel Pass. Το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται στην παράταση επιδότηση πετρελαίου κίνησης στα 20 λεπτά το λίτρο για τον Ιούνιο, λόγω υψηλών τιμών καυσίμων. Η παράταση του Fuel Pass εξετάζεται με υπερπολογισμό περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Το τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις των απόν live. Μπες στο Instagram του MATV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για το MAT Premier με τον απόν στις 8 Μαΐου. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
6: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
7: Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 10 Μαΐου. Το πολύ συζητημένο live show της Τάμπτα επιστρέφει για τρίτη χρονιά σε έναν από τους πιο νοτόριους χώρους της Αθήνας, το Smart Athens.
8: Ξανά και ξανά.
7: Στις 10 Μαΐου η ανατρεπτική performer παρουσιάζει μία δίωρη live οπτικοακουστική εμπειρία, ένα high energy show γεμάτη μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις που θα σου μείνει αξέχαστη. Opening DJ Act Lou. Opening Live Act Val. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
6: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2. MAD Radio. Η άνοιξη δεν είναι μόνο εποχή, είναι η νέα ενέργεια που θέλεις. MAD Radio 106,2.

0: καλημέρα από Mandra 106,2 και εμάς τα κορίτσια στην πόλη να σου κρατάμε συντροφιά για μισή ώρα ακόμα. Λυπάμαι αν μπήκες τώρα, άργησες. Παρ' όλα αυτά, εγώ έχω υποσχεθεί και θα το κάνω να δώσω ένα καλημέρα στον ταξιτζή που με πήγε χθες το βράδυ σπίτι μου, τον κύριο Γιάννη. 5-20. Γιατί τον ρώτησα πώς σας λένε και μου απάντησε 5-20. Νομίζω ότι του είπα ότι σας χρωστάω.
1: Α,
0: ναι.
1: Ωραία.
0: Οπότε καλημέρα, την κύριε Γιάννη.
1: Με τον κύριο Γιάννη. Λοιπόν,
0: ναι,
1: εγώ να σου πω ότι σε πήγε ο ταξί σπίτι σου, αλλά εμείς στο Mandra 106,2 μπορούμε να στείλουμε τον κόσμο στο Άμστερνταμ. Και γιατί? Για να δει live το Harry Styles. Μέχρι τις 8 Μαΐου, λοιπόν, μόλις ακούσει το τραγούδι Harry Styles, στέλνει στο Viber 6936-646-656 μήνυμα Mad και Harry Styles και μπαίνει στην κλήρωση στην τεράστια, γιατί ο μεγάλος νικητής κερδίζει ταξίδι για να δει το Harry Styles Live στο Άμστερνταμ το Σάββατο 16 Μαΐου με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή πληρωμένα από το Priority Travel.
2: Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να ξέρεις.
1: Για πες.
2: Ο Harry Styles, το Άμστερνταμ, το ότι είναι όλα πληρωμένα, το ότι θα πας και με φίλο σου μαζί.
1: Έλα μου, ντε, έχει πάρα πολλά plus. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί και άλλοι 10 ακόμα νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CD, Κατερίνα.
2: Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Το Harry Styles, το Άμστερνταμ.
1: Ή να
2: θα πας με το φίλο σου, θα πάρεις βινίλια.
1: Οπότε είναι συντονισμένο στο Mandra 106,2 και άκου Harry Styles και στείλε εκείνη τη στιγμή το μήνυμά σου. Το ξενοδοχείο που θα μείνουν νικητές είναι το Hotel New Age City Center Amsterdam. New Age, πρόκειται για ένα εξωτερικό ξενοδοχείο 4 αστέρων. Εξαιρετικό, όχι εξωτερικό. Εξαιρετικό ξενοδοχείο 4 αστέρων, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του Amsterdam.
0: Να σε ρωτήσω κάτι,
1: οπότε είναι
0: σε
1: κεντρικό σημείο. Ναι.
0: Εμένα με καίει αν έχει πρωινό, γιατί εμένα μου αρέσουν τα πρωινά στα ξενοδοχεία.
1: Εννοείται. Και εμένα μου αρέσει το πρωινά στο ξενοδοχείο. Και εννοείται η κράτηση περιλαμβάνει και πρωινό.
0: Να πάμε τότε, μην το χάσουμε.
2: Εγώ λοιπόν προσωπικά δεν θα κλείσω το ραδιόφωνο για το υπόλοιπο της ζωής μου. Ξέρεις, μέχρι τις 8 Μαΐου πότε θα γίνει η κλήρωση? Όταν θα γίνει, τέλος πάντων, εγώ θα κάθομαι με ανοιχτό το ραδιόφωνο. Μπας και ακούσω Χάρη, γιατί βαϊμπάρω με τη μουσική του και θέλω να πάω να το συναντήσω από κοντά στο Άμστερνταμ, παιδιά. Και έχω κάνει τόσο manifest που ξέρω και τι ακριβώς θα βάλω, πώς θα κάνω τα μαλλιά μου, πώς θα βαφτώ. Θα σου πω λοιπόν όμως όλα αυτά μετά την κομματάρα Χαβάνα.

0: Που είναι η Σανέλ, λοιπόν, τα Σανέλ τα παπουτσάκια έχουν γίνει μόδα. Λοιπόν,
1: που είναι το Σανέλ.
0: Το Σανέλ, το παπουτσάκι. Το παπουτσάκι είναι ηθικό. Λοιπόν, Madrid 106,2. Είσαι στα κορίτσια στην πόλη. Είσαι στην καλύτερη παρέα για το πρωινό σου. Γιατί χωρίς εμάς δεν μπορείς, ρε παιδί μου. Υπάρχουν άνθρωποι που μου λένε χωρίς να ακούσω εσάς το πρωί για να ξυπνήσω και να πάω δουλειά. Δεν αντέχω.
1: Δεν ανοίγει το μάτι.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ ξέρετε με τι δυσκολεύομαι να. Ρε παιδί μου, θέλω να ξυπνήσω και μου αρέσει πάρα πολλές φορές να ανοίξει το μάτι. Θέλω. Αλλά αυτό που με νοιάζει δεν είναι τόσο πολύ τα πρωινά να βαφτώ. Κάνω ένα skincare και αυτό που φοράω, όπως βλέπετε πάντα, είναι το κραγιόν. Ακριβώς, είναι το κραγιόν. Και τώρα θα σας πω ακριβώς το κραγιόν που φοράω, γιατί είναι από την Wet n Wild. Εκείνοι μου το έστειλαν. Γιατί τι σου προσφέρει? Μια ελαφριά και άνετη φόρμουλα. Είναι lip liner stain. Οπότε είναι ένα καινοτόμο lip liner stain για να κάνεις γραμμές με ακρίβεια. Και έχει ένα απαλό χρώμα, αλλά με πλήρη κάλυψη. Έχει λεπτή μύτη που γλιστράει πάρα πολύ εύκολα πάνω στα χείλη μου. Και μπορώ να σχηματίσω, όπως βλέπετε, πάρα πολύ εύκολα, απλά λιτά και απέριτα, όλο το περίγραμμα των χιλιών.
0: Ωραία. Επίσης, έχει πολλές αποχρώσεις.
1: Έχει τρεις. Εγώ τις έχω και τις τρεις αποχρώσεις. Οπότε μπορείτε να διαλέξετε ποια θέλετε εσείς. Εμένα προσωπικά μου αρέσει να χρησιμοποιώ την πιο σκούρα απόχρωση κεντρικά.
0: Ναι.
1: Και μετά να το κάνω blend και να το ανοίγω. Okay. Γιατί σου δίνει ένα εφέ ότι θα.
0: Φουσκώνει τα χιλιά.
1: Μπορείς να το κάνεις. Ναι, μπορείς να το κάνεις. Αν βάλεις δηλαδή αυτά και από πάνω το lip gloss που έχουν πάλι στην Wet n Wild, μπορείς να κάνεις ένα πολύ όμορφο εφέ illusion. Σαν να είναι φυσικό το χείλο σου όμως.
0: Okay.
1: Όλα αυτά τα προϊόντα που σας λέμε, παιδιά, μπορείτε να τα βρείτε στην Wet n Wild, στα καταστήματα Καλλιντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία, αλλά φυσικά και στην επίσημη ιστοσελίδα της Σκούρας Cosmetics, www.skouraskosmetics.gr.
2: Τέλεια. Και εφόσον μας ενημέρωσε η Κάτια πώς ανοίγει το μάτι της για να ξυπνήσει το πρωί και ότι βάζει αυτά τα lip stain και τα lipstick για να έρθει εδώ πέρα στο σταθμό, θέλω να σας πω εσάς ότι σε πολύ λίγο θα δώσουμε μία φράση που θα σας συνοδεύει και εσάς όλη την ημέρα σας. Είναι η τροφή για σκέψη. Λοιπόν, μην πάτε πουθενά και ακούστε τη μουσικούλα.
3: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Μάντρε 106,2. Παιδιά, και ήρθε το τέλος της εκπομπής. Που πολύ στεναχωριέμαι, γιατί περνάω τέλεια κάθε φορά μαζί σας. Έχουμε ανοίξει μια παρέα, έχουμε γίνει όλοι μαζί. Μας στέλνετε μηνύματα στο Viber, εδώ με τα κορίτσια γελάμε. Λοιπόν, τώρα όμως. Άκου κάτια μου.
1: Ακούω, κατάπιε
0: πρώτα.
1: Είναι η
0: ώρα. Άκου κάτια μου. Είναι η ώρα που δίνουμε κάτι, μια μικρή φράση στον κόσμο. Δηλαδή είναι η ώρα για το. Quote
1: of the day. Ωραία. Θα σας δώσω εγώ λοιπόν μια μικρή φράση για σήμερα και θα έχει σχέση με την φιλία. Γιατί η φιλία είναι ο καθρέφτης όπου βλέπεις ποιος είσαι χωρίς να φοβάσαι να κοιτάξεις. Πρέπει δηλαδή η φίλη σου, είναι αυτό το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, να είναι τόσο καλή φίλη σου που να θέλεις να σε εμπνέουν, να είστε, να έχετε κοινά, να είστε ένα με τους φίλους σας. Οπότε να έχετε κοντά σας ανθρώπους που είναι τόσο καλοί όσο θα θέλατε να είστε κι εσείς και να τους εκτιμάτε και να τους αγαπάτε. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, εγώ τώρα θα δώσω τα χαιρετίσματα και στον Καπτανικό. Καπτανικό, γεια σου να πλέετε καλά. Και όπως καταλάβατε, ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη. Όπως κάθε μέρα που είμαστε εδώ πέρα και σας κρατάμε συντροφιά και κάνουμε παρέα. Συγκεκριμένα είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
0: Εγώ η Βρίτσι Δανδριώτου.
2: Και εγώ η Κατερίνα Πεφτίτσι. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική, την ανεπανάληπτη Ιωάννα Ντουράν Ντουράν.
0: Που για άλλη μία φορά. Τόσο καλό που το λες δύο φορές.
2: Που για άλλη μία φορά τα κατάφερε και έκανε την υπομονή που χρειάζεται για να είναι εδώ μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν αύριο όπως πάντα 7 με 10 το πρωί. Βάλτε ξυπνητήρι, φτιάξτε καφέ και ελάτε στην πιο τρελή παρέα.
1: Σας αφήνουμε λοιπόν τώρα στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
0: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης. Φιλάκια πολλά.
2: Φιλάκια.
1: Άιντε τσάω.
3: Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Maybelline New York.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
3: Πού πέρασες?
2: Στο μεταπτυχιακό.
3: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
2: Chill, μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
4: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση δόσης και βασιάς? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610 324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
1: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην Ναύπακτο από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, Ναύπακτος. Τηλέφωνο 26 340 21 480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
2: Για ποιοτικό, ονειρικό κρεβάτι.
3: Για έπιπλα κύρους, κλασικά Γεωργιόπουλος, Ακτίδη Μέων 80. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας περιμένουν για να ανακαλύψετε όλες τις επώνυμες συλλογές μας και να δημιουργήσετε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Γεωργιόπουλος σε έπιπλα κύρους. Ακτίδη Μέων 80, Πάτρα, και στο geohome.gr.

0: 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
2: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, γρήγορα, άλλο, άλλο. Έχει γωνίες. Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία. Α, άλλο. Όλες οι πλευρές είναι άνισες. Α, σκαλινό. Αλλού ο τόνος. Σκαλίνο. Ναι.
1: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίο 174. Τηλέφωνο 2610-421-788.
5: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8.

0: Melody 88,8.
1: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα cocktail. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γόνια του Βιβλίου.
3: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
4: Αργυρόπουλος Μωτό.
3: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
4: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
3: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
4: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
3: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
4: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
5: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
6: Εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα με τα πανωτά sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Ticket.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία.
8: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
3: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
2: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
3: Special στην εξυπηρέτηση.
2: Special σε τιμές και προσφορές.
3: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
2: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
3: στη Δαφνούλα,
2: στο Φαρέ,
3: στο Σταυροδρόμι
2: και στο Χαϊκάλι.
3: Ψώνισε έξυπνα. Ψώνισε τοπικά. Στήριξε την τοπική οικονομία.
2: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
3: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 26 10 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
9: Περιμένεις, παιδί! Τρέχεις αμέσως στο χορευταρί. Βρεφικά χορευταρίς. Μεγάλη προσφορά που θα ενθουσιάσει όλους τους γονείς. Πολυμορφικό κρεβατάκι μαζί με συρταριέρα, στρώμα ορθοπαιδικό και σετ φρίκας τριών τεμαχίων μόνο 360 ευρώ. Επίσης στα καταστήματά μας θα βρείτε τα πάντα για τη σωστή βρεφανάπτυξη, το βρεφικό δωμάτιό του, αλλά και για την ασφαλή βόλτα του. Για ποιότητες και τιμή, πάντα στο χορευταρί.
10: Melody FM 88,8. Melody FM 88,8.
11: Can anything that I say ever, ever again? No!

μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου, στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-240-003. Μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου, στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-240-003.

Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
1: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Veras και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Veras Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης, με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610 525 615. Πάνω από 40 χρόνια. Κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
3: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική, σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Μπότσας Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Μπότσας Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. Μπότσας Design.gr. We design for you.
4: Εδώ να στρώσουμε την πετσέτα. Πρόσεχε, με γέμισε άμμο.
5: Αντιλιακό να βάλεις.
4: Αχ, δεν πήραμε αντιλιακό.
5: Και μην αρχίσετε από τώρα τα τακατούκα με τις ρακέτες.
4: Πού είναι οι ρακέτες?
5: Δεν τις πήραμε.
4: Γιωργάκη!
5: Όχι στο νερό χωρίς μπρατσάκια.
4: Ξέχασα και τα μπρατσάκια του παιδιού.
6: Χαλαρώστε. Για ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι, θα βρεις τα πάντα στο Topaz. Μάσκες, φουσκωτά, μπάλες, στρώματα, παιχνίδια. Topaz. Ευβοίας 188, Πάτρα. Καλοκαίρι. Χαλαρά στο Topaz. Κάντε μας like στο Facebook Topaz Πάτρας.
7: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά. Ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίου 174. Τηλέφωνο 2610 421 788.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Ώρα για μελωδί.
10: Όλες οι επιτυχίες
11: είναι εδώ.
10: Melody FM 88,8.

0: 88,8.
1: Κατάστημα X-Men. Για άντρες που θέλουν να ξεχωρίζουν. Μπλούζες, παντελόνια, πουκάμισα, 100% βαμβακερά, μαγιό, βερμούδες και πολλές επώνυμες μάρκες. Calvin Klein, The North Face, Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Puma, Fila, Converse. Α, και αν έχεις πάρει την απόφαση να παντρευτείς, στο X-Men θα ντυθείς.
2: Εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα με τα πανωτά sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
3: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γόνια του Βιβλίου.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
6: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610-242-054.
7: Όταν αποφασίσετε να επωφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμησε και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βούρβαχη 7, Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση δόσης και βασιάς? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610-324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
1: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην ΝΑΦΠΑΚΤΟ από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ, τηλέφωνο 26340-21480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
2: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
3: Είναι τρίγωνο.
4: Γρήγορα, άλλο.
3: Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία.
4: Α, άλλο.
3: Όλες οι πλευρές είναι άνισες.
4: Α, σκαλινό.
3: Αλλού ο τόνος.
4: Σκαλίνο.
3: Ναι.
2: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης, με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Έχει γούστο.
10: Το ποιο?
9: Πίνασα.
10: Τέτοια ώρα.
9: Τι ώρα είναι?
10: 2 μετά τα μεσάνυχτα.
9: Α, τότε είναι ώρα.
10: Τι ώρα είναι?
9: Για λαχταριστές πίτες, ζουμερά μπιφτέκια, δροσερή σαλάτα και παγωμένη μπύρα.
10: Καλά, τέτοια ώρα. Έχει γούστο.
9: Γιατί? Τι ώρα είναι?
11: Ώρα για Ρίο Γκούστο.
10: Έτσι, για γούστο και για κέφι μας.
9: Ρίο Γκούστο, στο Ρίο, τηλέφωνο για delivery 2610-994-222. Αθηνών 12, δίπλα στο Δημαρχείο.
10: Ρίο Γκούστο, η καλύτερη ώρα.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Ώρα για Melody.
14: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88.

0: Melody 88,8.
1: Όταν αποφασίσετε να υποφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμησε και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα Μεζόνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βούρβαχη 7. Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944 212150 2610 270 641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα. Όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 343525. 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
3: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
4: Αργυρόπουλος Μωτό.
3: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
4: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
3: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
4: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
3: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
4: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
5: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
6: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
5: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
6: Special στην εξυπηρέτηση.
5: Special σε τιμές και προσφορές.
6: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
5: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
6: στη Δαφνούλα,
5: στο Φάρε,
6: στο Σταυροδρόμι
5: και στο Χαϊκάλι.
6: Ψώνισε έξυπνα, ψώνισε τοπικά, στήριξε την τοπική οικονομία.
5: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
6: Τηλέφωνο 26940 71330.
7: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
8: Κατάστημα X-Men για άντρες που θέλουν να ξεχωρίζουν. Μπλούζες, παντελόνια, πουκάμισα, 100% βαμβακερά, μαγιό, βερμούδες και πολλές επώνυμες μάρκες. Calvin Klein, The North Face, Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Puma, Fila, Converse. Α, και αν έχεις πάρει την απόφαση να παντρευτείς, στο X-Men θα ντυθείς.

0: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.

μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου. Στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610 240 003. Μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου. Στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610 240 003.

0: ρούχα σε επώνυμα βαπτιστικά, ρουχαλάκια και αμπαλάς για να επιλέξετε αυτό που θέλετε στις τιμές όπως ακριβώς τις θέλετε.
1: Γι' αυτό. Άκουσε με μαμά, άκου και θα δεις, του αξίζει μόνο χορευτάρι.
2: Χορευτάρις, όλα για το παιδί και τη μέλουσα μαμά. Έλληνος στρατιώτου 93 και Αμφίας 170.
3: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
4: Είναι τρίγωνο.
5: Γρήγορα, άλλο.
4: Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία.
5: Α, άλλο.
4: Όλες οι πλευρές είναι άνισες.
5: Α, σκαλινό.
4: Αλλού ο τόνος.
5: Σκαλίνο.
4: Ναι.
3: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69.
0: Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
6: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλάφκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610-525-615. Πάνω από 40 χρόνια κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε

0: στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
1: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Veras και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Veras Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης, με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά. Ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίο 174. Τηλέφωνο 2610 421 788.

0: 88,8.
1: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
2: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
3: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
2: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
3: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
4: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
6: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρη Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
7: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610-242-054.
8: Όταν αποφασίσετε να υποφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμηση και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα Μεζόνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βουρβαχή 7, Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
9: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ μπαρ με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γόνια του Βιβλίου.
10: Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο.
11: Θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα με τα πανωτά sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticket.
12: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
0: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτηρες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια. Yeah.

σήμα X-Men για άντρες που θέλουν να ξεχωρίζουν. Μπλούζες, παντελόνια, πουκάμισα, 100% βαμβακερά, μαγιό, βερμούδες και πολλές επώνυμες μάρκες. Calvin Klein, The North Face, Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Puma, Fila, Converse. Α, και αν έχεις πάρει την απόφαση να παντρευτείς, στο X-Men θα ντυθείς.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση δόσης και βασιάς? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610 324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
1: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electrics στην Αύπακτο από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, Ναύπακτος. Τηλέφωνο 26 340 21 480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
2: Για ποιοτικό, ονειρικό κρεβάτι.
3: Για έπιπλα Κύρους, κλασικά Γεωργιόπουλος, Ακτίδη Μέων 80. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας περιμένουν για να ανακαλύψετε όλες τις επώνυμες συλλογές μας και να δημιουργήσετε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Γεωργιόπουλος σε έπιπλα Κύρους, Ακτίδη Μέων 80, Πάτρα και στο geohome.gr. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
1: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
2: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
3: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
2: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
3: Special στην εξυπηρέτηση.
2: Special σε τιμές και προσφορές.
3: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
2: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
3: στη Δαφνούλα,
2: στο Φάρε,
3: στο Σταυροδρόμι
2: και στο Χαϊκάλι.
3: Ψώνισε έξυπνα. Ψώνισε τοπικά. Στήριξε την τοπική οικονομία.
2: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
3: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
4: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλάφκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610 525 615. Πάνω από 40 χρόνια κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
5: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
6: Εδώ να στρώσουμε την πετσέτα. Πρόσεχε, με γέμισε άμμο.
7: Αντιλιακό να βάλεις.
6: Αχ, δεν πήραμε αντιλιακό.
7: Και μην αρχίσετε από τώρα τα τάκα τούκα με τις ρακέτες. Πού είναι οι ρακέτες? Δεν τις πήραμε.
6: Γιωργάκη! Όχι στο νερό χωρίς μπρατσάκια.
7: Ξέχασα και τα μπρατσάκια του παιδιού.
3: Χαλαρώστε. Για ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι, θα βρεις τα πάντα στο Topaz. Μάσκες, φουσκωτά, μπάλες, στρώματα, παιχνίδια. Topaz, Ευβοίας 188, Πάτρα. Καλοκαίρι, χαλαρά στο Topaz. Κάντε μας like στο Facebook Topaz Πάτρας.
8: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8.

0: 8.
1: Melody FM 88,8.
0: Melody 88,8.
2: Περιμένεις παιδί, τρέχεις αμέσως στο χορευταρί. Βρεφικά χορευταρίς. Μεγάλη προσφορά που θα ενθουσιάσει όλους τους γονείς. Πολυμορφικό κρεβατάκι μαζί με συρταριέρα, στρώμα ορθοπαιδικό και σετ φρίκας τριών τεμαχίων μόνο 360 ευρώ. Επίσης στα καταστήματά μας θα βρείτε τα πάντα για τη σωστή βρεφανάπτυξη, το βρεφικό δωμάτιό του, αλλά και για την ασφαλή βόλτα του. Για ποιότητες και τιμή πάντα στο χορευταρί.
3: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
4: Αργυρόπουλος Μωτό.
3: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
4: Σκούτερ ή μοτοσικλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
3: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
4: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
3: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος υφθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
4: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
5: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
6: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
7: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση θηρίων more.com. Joy Records, Flash Live, το Φρανιό, γωνιά του βιβλίου.
8: Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο.
9: Εσύ κάισεσαι στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticket.
10: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Όταν αποφασίσετε να υποφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμηση και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58, Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βούρβαχη 7, Πεζόδρομος, Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.

0: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην Ναύπακτο από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, Ναύπακτος. Τηλέφωνο 26 340 21 480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
2: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 318 355.
5: Έχει γούστο.
6: Το πιο.
5: Πίνασα.
6: Τέτοια ώρα.
5: Τι ώρα είναι?
6: 2 μετά τα μεσάνυχτα.
5: Α, τότε είναι ώρα.
6: Τι ώρα είναι?
5: Για λαχταριστές πίτες, ζουμερά μπιφτέκια, δροσερή σαλάτα και παγωμένη μπύρα.
6: Καλά, τέτοια ώρα. Έχει γούστο.
5: Γιατί? Τι ώρα είναι?
7: Ώρα για Ρίο Γκούστο.
6: Έτσι, για γούστο και για κέφι μας.
5: Ρίο Γκούστο, στο Ρίο, τηλέφωνο για delivery 2610 994 222. Αθηνών 12, δίπλα στο Δημαρχείο.
6: Ρίο Γκούστο, η καλύτερη ώρα.
8: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική, σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Μπότσας Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Μπότσας Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. BotchasDesign.gr. We design for you.
9: Εδώ να στρώσουμε την πετσέτα. Πρόσεχε, με γέμισε άμμο.
10: Αντιλιακό να βάλεις.
9: Αχ, δεν πήραμε αντιλιακό.
10: Και μην αρχίσετε από τώρα τα τακατούκα με τις ρακέτες.
9: Πού είναι οι ρακέτες?
10: Δεν τις πήραμε.
9: Γιωργάκη! Όχι στο νερό χωρίς μπρατσάκια. Ξέχασα και τα μπρατσάκια του παιδιού.
11: Χαλαρώστε. Για ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι, θα βρεις τα πάντα στο Topaz. Μάσκες, φουσκωτά, μπάλες, στρώματα, παιχνίδια. Topaz. Ευβοίας 188, Πάτρα. Καλοκαίρι. Χαλαρά στο Topaz. Κάντε μας like στο Facebook Topaz Πάτρας.
12: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,4.

0: 88,8.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
3: Όταν αποφασίσετε να επωφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμησε και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βουρβαχή 7. Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση ειδών συσκευασίας? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610-324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
1: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
2: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, γρήγορα, άλλο, άλλο. Έχει γωνίες. Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία. Α, άλλο. Όλες οι πλευρές είναι άνισες. Α, σκαλινό. Αλλού ο τόνος. Σκαλίνο. Ναι.
1: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
3: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610-525-615. Πάνω από 40 χρόνια. Κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
4: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική. Σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Μπότσας Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Μπότσας Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. BotsasDesign.gr. We design for you.
5: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίο 174. Τηλέφωνο 2610-421-788.
6: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,4.

0: 88,8.
1: Εσύ θα έσωζε τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλαμπο Λιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticket.
0: Έχει γούστο.
2: Το ποιο?
0: Πίνασα.
3: Τέτοια ώρα.
0: Τι ώρα είναι?
3: 2 μετά τα μεσάνυχτα.
0: Α, τότε είναι ώρα.
3: Τι ώρα είναι?
0: Για λαχταριστές πίτες, ζουμερά μπιφτέκια, δροσερή σαλάτα και παγωμένη μπύρα.
3: Καλά, τέτοια ώρα. Έχει γούστο.
0: Γιατί? Τι ώρα είναι?
4: Ώρα για Ρίο Γκούστο.
3: Έτσι, για γούστο και για κέφι μας.
0: Ρίο Γκούστο, στο Ρίο, τηλέφωνο για delivery 2610-994-222. Αθηνών 12, δίπλα στο Δημαρχείο.
3: Ρίο Γκούστο, η καλύτερη ώρα.
5: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610-242-054.
6: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
7: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ μπαρ με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση θηρίων more.com. Joy Records, Flash Live, το Θρανίο, Γόνια του Βιβλίου.
8: Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο.
9: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
10: Αργυρόπουλος Μωτό.
9: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
10: Σκούτερ ή μοτοσικλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
9: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
10: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
9: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
10: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
11: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποια συζήτηση μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.

0: μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου. Στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-240-003.
1: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Veras και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Veras Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης. Με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Όταν αποφασίσετε να υποφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμησε και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58, Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βουρβαχή 7, Πεζόδρομος, Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
0: Μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου. Στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-240-003.

0: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην ΑΦΠΑΚΤΟ από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ, τηλέφωνο 26340-21480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Για ποιοτικό, ονειρικό κρεβάτι.
2: Για έπιπλα κύρους, κλασικά Γεωργιόπουλος, Ακτίδη Μέων 80. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας περιμένουν για να ανακαλύψετε όλες τις επώνυμες συλλογές μας και να δημιουργήσετε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Γεωργιόπουλος σε έπιπλα κύρους. Ακτίδη Μέων 80, Πάτρα και στο geohome.gr.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Κοριάτικο Catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610-520-004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
1: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
0: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
1: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
0: Special στην εξυπηρέτηση.
1: Special σε τιμές και προσφορές.
0: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
1: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
0: στη Δαφνούλα,
1: στο Φαρέ,
0: στο Σταυροδρόμι
1: και στο Χαϊκάλι.
0: Ψώνισε έξυπνα. Ψώνισε τοπικά. Στήριξε την τοπική οικονομία.
1: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
0: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
2: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική, σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Μπότσας Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Μπότσας Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. BotsasDesign.gr. We design for you.
3: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
4: Εδώ να στρώσουμε την πετσέτα. Πρόσεχε, με γέμισες άμμο.
5: Αντιλιακό να βάλεις.
4: Αχ, δεν πήραμε αντιλιακό.
5: Και μην αρχίσετε από τώρα τα τακατούκα με τις ρακέτες.
4: Πού είναι οι ρακέτες?
5: Δεν τις πήραμε.
4: Γιωργάκη!
5: Όχι στο νερό χωρίς μπρατσάκια.
4: Ξέχασα και τα μπρατσάκια του παιδιού.
0: Χαλαρώστε. Για ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι, θα βρεις τα πάντα στο Topaz. Μάσκες, φουσκωτά, μπάλες, στρώματα, παιχνίδια. Topaz. Ευβοίας 188, Πάτρα. Καλοκαίρι. Χαλαρά στο Topaz. Κάντε μας like στο Facebook Topaz Πάτρας.
6: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8.

0: Melody 88,8.
1: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, Joy Records, Flash Live, το Θάνιο, Γόνια

εκουφώματα αλουμινίου. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου. Μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις. Και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610 242

0: άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
2: Εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
3: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.

0: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 318 355.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Αυτοπροσώπως.

0: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην ΑΦΠΑΚΤΟ από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ, τηλέφωνο 26340-21480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Κατάστημα X-Men. Για άντρες που θέλουν να ξεχωρίζουν. Μπλούζες, παντελόνια, πουκάμισα, 100% βαμβακερά, μαγιό, βερμούδες και πολλές επώνυμες μάρκες. Calvin Klein, The North Face, Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Puma, Fila, Converse. Α, και αν έχεις πάρει την απόφαση να παντρευτείς, στο X-Men θα ντυθείς.
4: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
5: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, άλλο. Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία.
6: Α, άλλο.
5: Όλες οι πλευρές είναι άνισες.
6: Α, σκαλινό.
5: Αλλού ο τόνος.
6: Σκαλίνο.
5: Ναι.
4: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610-520-004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
9: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίο 174. Τηλέφωνο 2610-421-788.
10: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
11: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
10: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
11: Special στην εξυπηρέτηση.
10: Special σε τιμές και προσφορές.
11: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
10: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
11: στη Δαφνούλα,
10: στο Φάρε,
11: στο Σταυροδρόμι
10: και στο Χαϊκάλι.
11: Ψώνισε έξυπνα, ψώνισε τοπικά, στήριξε την τοπική οικονομία.
10: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
11: Τηλέφωνο 26940-71-330.
12: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
13: Αργυρόπουλος Μωτό.
12: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
13: Σκούτερ ή μοτοσικλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
12: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
13: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
12: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
13: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα. Η ώρα είναι 6. Ώρα για
14: Melody. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8.

0: 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mat.gr. Μπες και ψήφισε. Mat Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mat Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα. Σιγά σιγά έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
3: Ναι.
2: Έβγαλα τα παπούτσια μου, σήκωσα και το φόρεμα για τα αμάξι, για να μπορέσω να τρέξω. Μου έρχεται η αφέσμη σε ένα κλουβί.
3: Ορίστε.
2: Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αφέσμη, παίρνει την αφέσμη. Ξυπόλητη μου, εκεί θέλω να σα καταλήξω. Είναι ξυπόλητη να πιάσω το δέσμη και την έπιασα. Τι να κάνω.
3: Θα σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει να σου φύγει το.
2: Εντάξει, αγάπη, εντάξει.
3: Θα παντρευτείς κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμείς τα παρανυφάκια σου, όλα καλά θα πάνε. Μην αγχώνεσαι.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψυχά. Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας και σήμερα είμαστε εδώ για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας. Μαζί μας και σήμερα κάνεις recharge.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική και τις περισσότερες εκπλήξεις κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα.
0: Μαζί μας σήμερα η Δόκτωρ Μαρία Γιαννιού, συνιδρύτρια του Rise and Bloom, με χρήσιμα και αποτελεσματικά tips για ζωή και καριέρα με αυτοπεποίθηση. Τετάρτη σήμερα μαζί μας η Ξενιά Κούρτογλου, ιδρύτρια της γνωστής και νούμερο 1 εταιρείας ερευνών Focus Bar, με πολύτιμα στοιχεία που αποτυπώνουν τις συνήθειες και τις προτιμήσεις των Ελλήνων σήμερα.
1: Εδώ θα μάθεις πώς θα βρεις το σύντροφο των ονείρων σου κοιτώντας απλά τα δάχτυλά του.
0: Αυτό με το μακρύ και μεγάλο δάχτυλο αυτό.
1: Όχι, δεν είναι αυτό, είναι κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει είναι έγκυρο και αυτό, να ξέρεις.
0: Ναι, καλά, τα έγκυρα τα δικά σου τα ξέρουμε. Και σήμερα, ό,τι και να κάνει.

0: Αυτό είναι το Mad Drive. Σήμερα Τετάρτη και εσύ μπορείς να γίνεις μέλος του Mad Drive Premium Team. Στέλνεις το μήνυμά σου στο Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα 6936 646 656. Και εμείς και σε βλέπουμε και σε ακούμε. Πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: Θέλεις να ζήσεις μια εμπειρία που δεν γίνεται κάθε μέρα, φίλοι μου και φίλε μου? Να δεις το Harry Styles live στο Άμστερνταμ?
0: Εγώ δεν θέλω. Εννοείται και εγώ αλλά και όλοι. Το Mad Radio 106,2 σου δίνει αυτή την ευκαιρία. Μέχρι τις 8 Μαΐου, μόλις ακούσεις τραγούδι του Harry Styles εδώ στο Mad Radio, στέλνεις αμέσως Viber 6936 646 656, γράφοντας Mad και Harry Styles, για να μπεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση.
1: Ένας μεγάλος νικητής κερδίζει ταξίδι για δύο άτομα στο Άμστερνταμ με αεροπορικά εισιτήρια πληρωμένα από το Priority Travel και δωρεάν διαμονή με πρωινό στο υπέροχο 4 αστέρων hotel NH City Center Άμστερνταμ στην καρδιά της πόλης. Και δεν σταματάμε εκεί. 10 ακόμα νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CDs.
0: Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Άκου δυνατά, Mad Radio 106,2. Μόλις ακούσεις Harry Styles, στέλνεις αμέσως το μήνυμά σου.
1: Μην εδώ στο Mad Radio 106,2, γιατί μέσα στην επόμενη ώρα μπορεί να ακούσεις Harry Styles και τότε στέλνεις αμέσως Viber στο 6936 646 656 με μήνυμα Mad και Harry Styles για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι.
0: Δεν χάνεται με τίποτα, λέμε. Harry Styles live στο Άμστερνταμ.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Θέλω να ξεχ...

0: Hi, I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,6.

0: Αυτό είναι το Mad Drive και σήμερα βλέπω και βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Drive 6936-646-656. Η Κλείο αυτήν την ώρα είναι στην Κηφισίας. Ο Χρήστος μόλις έφυγε από το γραφείο και πάει προς το σπίτι. Η Κλέρι, ο Θάνος και η Τατιάνα όπως κάθε μέρα είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team.
1: Πετρό, θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά όμως δικό σου?
0: Δηλαδή ποιανού αλλού θα μπορούσε να ήταν, Κατερίνα? Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή εννοείς ότι είναι πραγματικά δικό μου επειδή εγώ το έχω σχεδιάσει ή πάω ελεύθερα? Δεν ξέρω, για πες.
1: Θα είναι μια εμπειρία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σου. Και αυτό θα το κάνεις με την Priority Travel που 30 χρόνια τώρα δημιουργεί αναμνήσεις ζωής.
0: Και τι μπορώ να δω, να ζήσω?
1: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
0: Μου αρέσει αυτό, με έψησες. Είναι οργανωμένο ή freestyle?
1: Και τα δύο. Έχεις την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού ταξιδιού.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Πες μου τι κάνω.
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Παίρνεις τηλέφωνο στο 210-33-14-477 ή βρίσκεις την Priority Travel στα social media.
0: Και μετά?
1: Και μετά σχεδιάζεις μαζί με εκείνον ή εκείνη που θες το ταξίδι που ονειρεύεσαι.
0: Μου ακούγεται σαν την αρχή της επόμενης μεγάλης εμπειρίας μου.
1: Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: Τετάρτη, λίγο πριν φτάσουμε στις 6.30 και στους...
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
3: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Επί 70 λεπτά προσπαθούσαν οι γιατροί στο Τζάνιο να επαναφέρουν το 21 μηνών μωρό που πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι στην Αίγινα. Για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση. Θρίλερ δίχως τέλος με το κουρασγερόπιο και τα θύματα Χανταϊού. Εντοπίστηκαν δύο νέοι ασθενείς σε Ελβετία και Γαλλία, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τον Ιούνιο η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δις ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης, όπως δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του CNN, Ted Turner. Δείτε όλες τις ειδήσεις του newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο MAD.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
5: Ένα και ένα.
6: Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Ματ και το Ματ Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Ματ TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
7: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι.
13: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας και αυτό σημαίνει ότι το Σαββατοκύριακο σαν να φαίνεται από τη γωνία να έρχεται, έρχεται, έρχεται.
1: Και εγώ θέλω να σου δημιουργήσω τώρα, Πέτρο, μια εικόνα. Φαντάσου να βλέπεις τον εαυτό σου να παρουσιάζει βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ μέσα από τον τόπο σου.
0: Εγώ το φαντάζομαι αυτό και πιστεύω ότι είναι ένα όνειρο που μπορεί να γίνει πραγματικότητα για πολλούς.
1: Είναι λοιπόν ο διαγωνισμός Γίνε ο Ambassador του τόπου σου. Τραβάς ένα βίντεο, δηλώνεις συμμετοχή και αν επιλεγείς, είσαι μέσα στα MAD VMA με το δικό σου υλικό.
0: Και τι πρέπει να κάνουν για να το πετύχουν αυτό?
1: Απλούστατον μπαίνει στο mat.gr και έχει όλες τις λεπτομέρειες, τη φόρμα συμμετοχής αλλά και πληροφορίες για τα εισιτήρια της μεγάλης βραδιάς.
0: Γίνε και εσύ ο Ambassador του τόπου σου στα MAD VMA 2026.
2: Let's drive. MAD Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
3: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι!
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
7: Περισσότερο.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση δόσης και βασιάς? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610-324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
1: Ιδιωτικό, ονειρικό, κρεβάτι.
2: Για έπιπλα κύρους, κλασικά Γεωργιόπουλος, ακτίδι με 80. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας περιμένουν για να ανακαλύψετε όλες τις επώνυμες συλλογές μας και να δημιουργήσετε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Γεωργιόπουλος σε έπιπλα κύρους. Ακτίδη Μέων 80, Πάτρα και στο geohome.gr.
3: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίο 174. Τηλέφωνο 2610-421-788.
4: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
5: Αργυρόπουλος Μωτό.
4: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
5: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
4: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
5: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
4: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος υφεσιακός χώρος Νοταρά 31.
5: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
6: Εδώ να στρώσουμε την πετσέτα. Πρόσεχε, με γέμισες άμμο.
7: Αντιλιακό να βάλεις.
6: Αχ, δεν πήραμε αντιλιακό.
7: Και μην αρχίσετε από τώρα τα τακατούκα με τις ρακέτες.
6: Πού είναι οι ρακέτες?
7: Δεν τις πήραμε.
6: Γιωργάκη!
7: Όχι στο νερό χωρίς μπρατσάκια.
6: Ξέχασα και τα μπρατσάκια του παιδιού.
8: Χαλαρώστε. Για ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι, θα βρεις τα πάντα στο Topaz. Μάσκες, φουσκωτά, μπάλες, στρώματα, παιχνίδια.
9: Topaz. Ευβοίας 188, Πάτρα. Καλοκαίρι. Χαλαρά στο Topaz.
10: Κάντε μας like στο Facebook Topaz Πάτρας.
11: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
12: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
11: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
12: Special στην εξυπηρέτηση.
11: Special σε τιμή. Και προσφορές.
12: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
11: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
12: στη Δαφνούλα,
11: στο Φάρε,
12: στο Σταυροδρόμι
11: και στο Χαϊκάλι.
12: Ψώνισε έξυπνα. Ψώνισε τοπικά. Στήριξε την τοπική οικονομία.
11: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
12: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
13: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
14: Όταν αποφασίσετε να υποφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμησε και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα Μεζόνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βούρβαχη 7. Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
15: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610 525 615. Πάνω από 40 χρόνια. Κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
16: Η ώρα είναι 7.
11: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8.
17: Φυσική λέω. Εγώ είχα Primer Foundation Concealer Contour Blush Highlighter Lip Combo τριών προϊόντων και Setting Spray που κρατάει μέχρι το 2037.
18: Του λέω, αχ, ευχαριστώ.
17: Και το καλύτερο, στο τέλος της βραδιάς μου λέει, μου αρέσει που δεν είσαι σαν τις άλλες influencer.
18: Ενώ εγώ
17: είχα κάνει story το ποτό. Είχα βγάλει aesthetic φωτογραφία το κέρι στο τραπέζι. Είχα στείλει στο group chat με τα κορίτσια screenshot από τη συζήτηση για analyzing. Την επόμενη μέρα, παιδιά μου στέλνει, δεν νομίζω ότι ταιριάζουμε. Είσαι πολύ απλή. Εκεί κατάλαβα ότι ο τύπος είχε βγει με κάποια άλλη ραντεβού.
19: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου
1: και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Και αν εσύ έχεις κολλήσει στην κίνηση αυτήν την ώρα, είμαστε εδώ για σένα. Παίζουμε τη μουσική που σου αρέσει και σήμερα κάνουμε παρέα μαζί μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις πώς εργάζονται και πώς συνεργάζονται οι millennials με τους Gen Zers.
0: Σε λίγο μαζί μας η Dr. Μαρία Γιαννιού, συνιδρύτρια του Rise and Bloom, με χρήσιμα και αποτελεσματικά tips για ζωή και καριέρα με αυτοπεποίθηση.
1: Εδώ και για το νέο τρέτ, τα μαγιό με αέρα 70's. Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Και σήμερα μείνε εδώ, μείνε μαζί μας στο Mad Radio 106,2. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 9.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: Η δική σου ενέργεια, η δική σου μουσική, κάθε μέρα. Mad Radio 106,2. Mad VMA.

0: Αυτό είναι το Mad Drive και σήμερα σε συνοδεύουμε μέχρι να πας εκεί που θέλεις να πας και όταν φτάσεις mad.gr. Στο site του Mad Radio μας ακούς πιο δυνατά, μας βλέπεις αλλά και μας διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που λέμε για σένα.
1: Να σου θυμίσω όμως εσένα φίλε μου και φίλοι μου, το Mad Radio και τον 6,2 σε στέλνει να δεις το Harry Styles live στο Amsterdam.
0: What a day, what a night και στο Amsterdam, μέχρι τις 8 Μαΐου. Μόλις ακούς το τραγούδι εδώ του Harry Styles στο Mad Radio, στέλνεις αμέσως Viber στο 6936-646-656 με μήνυμα Mad και Harry Styles, μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση.
1: Ένας μεγάλος νικητής κερδίζει το απόλυτο ταξίδι στο Άμστερνταμ με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή πληρωμένα από το Priority Travel και θα μείνει στο εξαιρετικό 4 αστέρων Hotel NH City Center Άμστερνταμ σε σούπερ κεντρικό σημείο με πρωινό.
0: Έχω πάει και μ' αρέσει. Και δεν είναι μόνο αυτό που κερδίζεις. 10 ακόμη νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CDs του Harry Styles.
1: Οπότε μείνει στο Mad Radio 106,2 άκου Harry Styles και μόλις τον πετύχεις τη λέει εκείνη τη στιγμή το μήνυμά σου.
0: Μείνε εδώ κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio 106,2 γιατί εδώ θα έχεις την ευκαιρία μόλις ακούσεις Harry Styles να στείλεις το μήνυμά σου κατά τη διάρκεια του τραγουδιού 6936-646-656 γράφοντας Mad και Harry Styles για να μπεις αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και

0: μπλέντερ τινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
3: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
2: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
3: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
4: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
5: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών.

0: πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Solution πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 318 355.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
5: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα cocktail. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανιό, Γόνια του Βιβλίου.
6: Φυσικά έσωσε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα με τα πανωτά sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο
7: ticket. Καλύτερη μουσική στην πόλη και λέμε και διάφορα ανάμεσα που σας αρέσουν. Αμέσως τώρα, σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις.
8: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Επί 70 λεπτά προσπαθούσαν οι γιατροί στο Τζάνιο να επαναφέρουν το 21 μηνών μωρό που πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι στην Αίγινα. Για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση. Θρίλερ δίχως τέλος με το κρουαζιερόπλοιο και τα θύματα Χανταϊού. Εντοπίστηκαν δύο νέοι ασθενείς σε Ελβετία και Γαλλία, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τον Ιούνιο η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δις ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης, όπως δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του CNN, Ted Turner. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
9: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
10: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Light Mike.
9: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
11: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ?
12: Τώρα μπορείς.
11: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
12: Ένα και ένα.
1: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
13: Στην Betzon η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzon. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
15: Πού πέρασες?
14: Στο μεταπτυχιακό.
15: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
14: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
16: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
17: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
18: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
19: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky Even the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausborn. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
18: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
20: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
21: Είμαστε έτοιμοι.
22: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Αυτό είναι το Mad Drive της Τετάρτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα εσύ μπορεί να μας ακούς δυνατά στο site του Mad Radio. Στο mad.gr μπορείς να μας βλέπεις και να μας διαβάζεις, γιατί γράφουμε πολύ ωραία πράγματα που σίγουρα θα σε ενδιαφέρουν.
1: Πέτρο, ξέρεις τι σημαίνει το απέλυτο summer in Greece?
0: Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά, αλλά θέλω να μου το πεις, θέλω να τα ακούω.
1: Να είσαι στις 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο Tech Photo.
0: Και θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Θα είμαστε όλοι, και ο Πέτρος και εγώ και όλοι εσύ.
0: Σίγουρα εγώ και εσύ που μας ακούσει εκεί έξω. Για να είσαι όμως μαζί μας, πρέπει να κλείσεις τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr. Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ έρχονται 17 Ιουνίου στο Tech Photo. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Hi, I'm Harry Styles.
1: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά. Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για
1: μελωδί. Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην ΑΦΠΑΚΤΟ από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ, τηλέφωνο 26 340 21 480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
2: Αν έχεις γάμο ή βάπτιση, έχεις αμέτρητες επιλογές στις πιο χαμηλές τιμές. Κατάστημα Λευκών Ειδών Χορευταρή. Σετ πετσέτες τριών τεμαχίων, σετ σεντόνια υπέρδιπλα, 100% βαμβάκι, τραπεζομάντιλα 12 ατόμων, κουβερλί υπέρδιπλο, κουβέρτα πικέ, όσο για τη βάπτιση, σετ σεντόνια και πετσέτες, όλα επώνυμα και βαμβακερά, και μιας και είναι καλοκαιράκι, βάλτε κάτι δροσερό, πιζάμες, λεκτικά, baby doll, φορέματα. Λευκά είδη και εσώρουχα χορευταρή. Ανθίας 179, Πάτρα.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
6: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, γρήγορα, άλλο, άλλο. Έχει γωνίες. Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία. Α, άλλο. Όλες οι πλευρές είναι άνισες. Α, σκαλινό. Αλλού ο τόνος. Σκαλίνο. Ναι.
5: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
9: Αργυρόπουλος Μωτό.
8: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
9: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
8: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
9: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
8: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
9: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
10: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική. Σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Μπότσας Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Μπότσας Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. BotchasDesign.gr. We design for you.
11: Εδώ να στρώσουμε την πετσέτα. Πρόσεχε, με γέμισες άμμο.
12: Αντιλιακό να βάλεις.
11: Αχ, δεν πήραμε αντιλιακό.
12: Και μην αρχίσετε από τώρα τα τακατούκα με τις ρακέτες.
11: Πού είναι οι ρακέτες?
12: Δεν τις πήραμε.
11: Γιωργάκη! Όχι στο νερό χωρίς μπρατσάκια. Ξέχασα και τα μπρατσάκια του παιδιού.
13: Χαλαρώστε. Για ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι, θα βρεις τα πάντα στο Topaz. Μάσκες, φουσκωτά, μπάλες, στρώματα, παιχνίδια.
14: Topaz. Ευβοίας 188, Πάτρα. Καλοκαίρι. Χαλαρά στο Topaz. Κάντε μας like στο Facebook Topaz Πάτρας.
15: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης, με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
16: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίο 174. Τηλέφωνο 2610-421-788.
17: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,4.

0: μέρες της εβδομάδας. Αυτό είναι το Mad Drive στην πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, ενός ολοκένουργιου μήνα που μας αρέσει πολύ, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί.
1: Βάζω χέρια στη μέση και σε ρωτάω, Πέτρο, ποιος θα σηκώσει φέτος βραβείο στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ?
0: Κοίταξε να δεις, είναι μια πολύ καλή ερώτηση, αλλά μάλλον η απάντηση, ή σίγουρα η απάντηση, περνάει από εσάς που μας ακούτε εκεί έξω.
1: Ακριβώς, η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει στο Mad.gr και εσύ αποφασίζεις ποιοι καλλιτέχνες, ποια τραγούδια και ποια βίντεο κλιπς θα ξεχωρίσουν.
0: Μιλάμε για τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς.
1: Για όλα 20 κατηγορίες, τα πιο δυνατά ονόματα και στιγμές που ακούστηκαν παντού. Οι υποψηφιότητες έχουν ανακοινωθεί και τώρα ο λόγος είναι δικό σου.
0: Τώρα, αυτήν την ώρα που μιλάμε, εγώ ψηφίζω, Κατερίνα, ψηφίζω. Πες ότι ψηφίζει ο κόσμος μετά, τελείωσε αυτό, ήτανε.
1: Μπαίνεις στο Mad.gr, ψηφίζεις του αγαπημένου σου και κλείνεις και το εισιτήριό σου για να τα δεις όλα από κοντά.
0: Θα είμαστε κι εμείς εκεί. 17 Ιουνίου στο Taekwondo θα γίνει η μεγαλύτερη μουσική γιορτή του καλοκαιριού.
1: Μπες τώρα στο Mad.gr, ψήφισε και γίνει και σήμερα στον Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Και θα είμαστε μαζί 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Mad VMA 2026 έρχονται.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου. Στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-240-003.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
2: Το Πάτρας Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ μπαρ με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γόνια

0: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.

μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου, στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610 240 003.

0: Και σήμερα μας ακούς δυνατά στο site του Mad Radio, στο mad.gr. Μπορείς και να μας βλέπεις, αλλά και να διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που γράφουμε για εσένα. Αμέσως τώρα, σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Επί 70 λεπτά προσπαθούσαν οι γιατροί στο Τζάνιο να επαναφέρουν το 21 μηνών μωρό που πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι στην Αίγινα. Για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση. Θρίλερ δίχως τέλος με το κρουαζιερόπλοιο και τα θύματα Χανταϊού. Εντοπίστηκαν δύο νέοι ασθενείς σε Ελβετία και Γαλλία, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τον Ιούνιο η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δις ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης, όπως δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του CNN, Ted Turner. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπε στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Release Athens 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
4: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Να είσαι εκεί.
5: Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 10 Μαΐου. Το πολύ συζητημένο live show της Τάμπτα επιστρέφει για τρίτη χρονιά σε έναν από τους πιο ανωτόριους χώρους της Αθήνας, το Smart Athens.
6: Ξανά και ξανά.
5: Στις 10 Μαΐου η ανατρεπτική performer παρουσιάζει μία δύο-ωρη live οπτικοακουστική εμπειρία, ένα high energy show γεμάτη μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις που θα σου μείνει αξέχαστη. Opening DJ Act Lou. Opening Live Act Val. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου είμαστε εδώ και αυτό το βράδυ Τετάρτη στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
1: Και πριν σε αφήσουμε, πάμε σε ένα χρήσιμο φανταστικό tip. Αν είσαι ακαμάτρα νοικοκυρά εγγεμένα ή όχι και τόσο καλό σεφ όπως ο Πέτρος και σου κολλάνε τα όσπρια.
0: Εμένα δεν μου κολλάνε ποτέ, Κατερίνα, τα όσπρια.
1: Εντάξει, Πέτρο, είσαι πολύ καλό σεφ. Τα πάμε. Εσύ όμως, φίλη μου, και
0: τα πάμε στην αρχή, άλλα πήγε να πει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Άκουμε και δεν θα χάσει. Το μυστικό είναι στο λάδι. Είτε φτιάχνει τα όσπρια στην κατσαρόλα είτε στη χύτρα. Την ποσότητα λαδιού που θέλει να βάλει την προσθέτει αφού το όσπριο έχει βράσει και λίγο πριν σβήσει το μάτι. Αφήνει το λαδάκι να πάρει μια-δύο βράσει, ενώ κάθεσαι από πάνω και ανακατεύει. Εύουαλα, φαγητό που δεν κολλάει και σαφώ πιο υγιεινό. Γιατί το λάδι με το πολύ βράσιμο χάνει τι θρεπτικέ αξίε του, Πέτρο.
0: Καλά τα λες, Κατερίνα. Σωστό και αποτελεσματικό αυτό το tip. Εμείς που μαγειρεύουμε λίγο, όχι σε κάποιες άλλες, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Νερό πόσες φορές αλλάζεις?
1: Εξαρτάται από το όσπριο.
0: Και την οικοκυρά, Κατερίνα, και την οικοκυρά.
1: Θα έρθεις να μου μαγειρέψεις, Πέτρο?
0: Μόνο αν είσαι καλό κοριτσί. Αυτό ήταν και για σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ, Γιάννης Χατζηγεωργίου, εμείς αύριο Πέμπτη, ακριβώς στις 6, εδώ.

Χορηγός Skoda. Hi, I'm Harry Styles. Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 603. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση δόσης και βασιάς? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610 324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
1: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24-ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
3: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610 525 615. Πάνω από 40 χρόνια κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
4: Όταν αποφασίσετε να υποφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμησε και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βουρβαχή 7. Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944 212150 2610 270 641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
5: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 318 355.
6: Η ώρα είναι

0: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.

0: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
1: Αν έχεις γάμο ή βάπτιση, έχεις αμέτρητες επιλογές στις πιο χαμηλές τιμές. Κατάστημα Λευκών Ειδών Χορευταρή. Σετ πετσέτες τριών τεμαχίων, σετ σεντόνια υπέρδιπλα, 100% βαμβάκι, τραπεζομάντιλα 12 ατόμων, κουβερλί υπέρδιπλο, κουβέρτα πικέ. Όσο για τη βάπτιση, σετ σεντόνια και πετσέτες, όλα επώνυμα και βαμβακερά. Και μιας και είναι καλοκαιράκι, βάλτε κάτι δροσερό. Πιζάμες, νυχτικά, baby doll, φορέματα. Λευκά είδη και εσώρουχα Χορευταρή. Ανθίας 179, Πάτρα.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
5: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίο 174. Τηλέφωνο 2610-421-788.
6: Εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο...
7: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
8: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
7: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
8: Special στην εξυπηρέτηση.
7: Special σε τιμές και προσφορές.
8: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
7: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
8: στη Δαφνούλα,
7: στο Φαρέ,
8: στο Σταυροδρόμι
7: και στο Χαϊκάλι.
8: Ψώνισε έξυπνα. Ψώνισε τοπικά. Στήριξε την τοπική οικονομία.
7: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
8: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
9: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο

0: όμως άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.

0: 8. Melody FM 88,8.
1: Her mind's a fool.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση δόσης και βασιάς? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610-324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
4: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, γρήγορα, άλλο, άλλο. Έχει γωνίες.
5: Έχει γωνίες.
4: Είναι σε γωνία.
5: Α, άλλο.
4: Όλες οι πλευρές είναι άνισες.
5: Α, σκαλινό.
4: Αλλού ο τόνος.
5: Σκαλίνο.
4: Ναι.
3: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69.
6: Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
7: Έχει γούστο.
8: Το πιο.
7: Πίνασα.
8: Τέτοια ώρα.
7: Τι ώρα είναι?
8: 2 μετά τα μεσάνυχτα.
7: Α, τότε είναι ώρα.
8: Τι ώρα είναι?
7: Για λαχταριστές πίτες, ζουμερά μπιφτέκια, δροσερή σαλάτα και παγωμένη μπύρα.
8: Καλά, τέτοια ώρα. Έχει γούστο.
7: Γιατί? Τι ώρα είναι?
9: Ώρα για Ρίο Γκούστο.
8: Έτσι, για γούστο και για κέφι μας.
6: Ρίο Γκούστο, στο Ρίο, τηλέφωνο για delivery 2610-994-222. Αθηνών 12, δίπλα στο Δημαρχείο.
8: Ρίο Γκούστο, η καλύτερη ώρα.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική, σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Μπότσας Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες, δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Μπότσας Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. BotsasDesign.gr. We design for you.
12: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Veras και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Veras Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης, με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
0: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 318 355.
13: Η ώρα είναι 10.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
2: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
3: Αργυρόπουλος Μωτό.
2: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
3: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
2: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
3: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
2: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
3: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
4: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
5: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610 242 054.
6: Όταν αποφασίσετε να υποφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμηση και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βουρβαχή 7 Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944 21 21 50 2610 270 641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.

0: Εδώ να στρώσει με την πετσέτα. Πρόσεχε, με γέμισε άμμο.
1: Αντιλιακό να βάλεις.
0: Αχ, δεν πήραμε αντιλιακό.
1: Και μην αρχίσετε από τώρα τα τακατούκα με τις ρακέτες. Πού είναι οι ρακέτες, δεν τις πήραμε.
0: Γιωργάκη, όχι στο νερό χωρίς μπρατσάκια. Ξέχασα και τα μπρατσάκια του παιδιού.
2: Χαλαρώστε. Για ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι, θα βρεις τα πάντα στο Topaz. Μάσκες, φουσκωτά, μπάλες, στρώματα, παιχνίδια. Topaz, Ευβοίας 188, Πάτρα. Καλοκαίρι, χαλαρά στο Topaz. Κάντε μας like στο Facebook, Topaz Πάτρας.
3: Έχει γούστο.
4: Το πιο.
3: Πίνασα.
4: Τέτοια ώρα.
3: Τι ώρα είναι?
4: 2 μετά τα μεσάνυχτα.
3: Α, τότε είναι ώρα.
4: Τι ώρα είναι?
3: Γαλακταριστές πίτες, ζουμερά μπιφτέκια, δροσερή σαλάτα και παγωμένη μπύρα.
4: Καλά τέτοια ώρα. Έχει γούστο.
3: Γιατί? Τι ώρα είναι?
5: Ώρα για Ρίο Γούστο.
4: Έτσι, για γούστο και για κέφι μας.
3: Ρίο Γούστο, στο Ρίο, τηλέφωνο για delivery 2610-994-222. Αθηνών 12, δίπλα στο Δημαρχείο.
4: Ρίο Γούστο, η καλύτερη ώρα.
6: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολιτή εμπειρία και υψηλή αισθητική, σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Botchas Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες, δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Botchas Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. Botchasdesign.gr. We design for you.

0: Έχει γούστο.
1: Το ποιο?
0: Πίνασα.
2: Τέτοια ώρα.
0: Τι ώρα είναι?
2: 2 μετά τα μεσάνυχτα.
0: Α, τότε είναι ώρα.
2: Τι ώρα είναι?
0: Για λαχταριστές πίτες, ζουμερά μπιφτέκια, δροσερή σαλάτα και παγωμένη μπύρα.
2: Καλά, τέτοια ώρα. Έχει γούστο.
0: Γιατί? Τι ώρα είναι?
3: Ώρα για Ρίο Γκούστο.
2: Έτσι, για γούστο και για κέφι μας.
0: Ρίο Γκούστο, στο Ρίο, τηλέφωνο για delivery 2610-994-222. Αθηνών 12, δίπλα στο Δημαρχείο.
2: Ρίο Γκούστο, η καλύτερη ώρα.
4: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610-525-615. Πάνω από 40 χρόνια. Κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίμματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.